είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώ...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχές.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
1: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
0: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
1: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
0: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Είστε έτοιμοι για swinging?
2: Θέλω
1: να σα πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπό σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνει τίποτα αίσθηση. Δεν σε θέλει.
3: Προτιμά να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου?
1: Όχι. Προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλε γυναίκε.
2: Υπάρχουν κρουαζιέρε με χιλιάδε άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτι που γίνονται και έρευνε συνεχώ. Αυτό μην το αμφισβητεί. Ποτέ μη λε ποτέ.
1: Καλά να περνάτε.
3: Φορτούνι,
1: να παίρνετε και ταινίε για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο ειδικά που πάνε και κάνουν.
3: Άκου, άκου τι λέει. Το κρουαζιεροπλοίο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
1: Κουνάει άλλο όμω.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: μετά του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
1: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
2: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
2: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
1: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
3: Είναι κομματάρα. Είσαι η εξαίρεση, ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκύλα. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος. Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες πρόσωπια.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
15: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
14: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
15: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
15: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
15: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr/contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
18: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
19: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Θέλεις οικονομία?
9: θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
23: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
29: Ρυθμός

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Στο περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα.
16: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
17: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
16: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
17: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
16: Πετρέλαιο Ιατρείο Θέρμανσης Αφή Βόγκλη.
17: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24-463.
16: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: καλημέρα σας λοιπόν στο 6937-949-949. Τις περιμένουμε πώς και πώς.
1: Αυτή η ώρα έχει παιχνίδι όπως κάθε ώρα. Είναι το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και το άκουσα και πρόσφατα σε μια διαφήμιση. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Λοιπόν, όπου οι μικροί μας φίλοι αποκλειστικά παίρνουν τηλέφωνο, μαντεύουν τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζουν προσκλήσεις. Δύο εισιτήρια για τα Βίλα Τσινεμά.
0: Τι ώρα, 7:50.
1: Yes, θα περάσουμε τέλεια. Bye bye. Θέλω ένταση, ζωηράδα.
2: Θέλω ένταση. Έτσι. Και θέλω ζωηράδα. Γιατί μπορώ. Αμά. Oh,

0: Με ωραίο Γιώργο Σαμπάνη συνεχίζουμε στον ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Μπήκατε στην παρέα μας, πουλάκια μου. Για τους καινούργιους να πούμε που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949, μείνε εδώ, έχουμε εκπομπάρα κάθε πρωί. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, μόνο γέλια, αισιοδοξία και χαρά.
0: Και μηνύματα.
1: Και μηνύματα.
0: Και μηνύματα. Και μηνύματα. Η Μαρία, ας πούμε, είναι καινούργια.
2: Καλημέρα, παιδιά. Όχι. Από τον πληγμένο τον Κυφισό κάθε μέρα. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς και περνάει λίγο ωραία.
0: Παιδί μου, αυτές οι φωνές θα γίνουν γνωστές πια. Δηλαδή θα ακούν και οι υπόλοιποι ακροατές μας και θα βάλουμε quiz. Αυτή ποια είναι?
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα
3: πάντα με ρυθμό. Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, πάμε στα viral news να έρθουμε στα ίσα μας. Πάμε λίγο. No news, good news. Καταρχάς να πούμε ως απλοί πολίτες ότι εμείς βλέπουμε τις τιμές στις αντλίες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα υπόλοιπα.
1: Τι τραβάμε
0: σήμερα
1: κάθε μέρα.
0: Σήμερα η αμόλυβδη 2,65.
1: Πω, και πρέπει να και βάλω βενζίνη σήμερα, φορτούνι.
0: Ναι, και χαρήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί είχε 1,9 μπροστά. Γιατί το Ιράν χτύπησε, λέει εδώ πέρα ο τίτλος, την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, όχι Φουρέιρα, Φουτζέιρα και σέρνει τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, ε? Αυτά είχαμε το βράδυ. Είχαμε πλέον τέτοια πράγματα. Τεταμένη η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, η εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά με νέες επιθέσεις. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, λέει το Ιράν. Απ' την άλλη, ο Τραμπ λέει, έτσι και χτυπήσουν, λέει, αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Πάει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι τώρα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα. Απ' την άλλη, συναγερμός στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Υπάρχει έτσι κατάσταση συναγερμού γενικότερα πέρα. Έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού το Κρεμλίνο μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους που υπάρχουν για να γίνει γενικότερο έτσι γενικευμένο πραξικόπημα. Μάλιστα, το CNN αναφέρει ότι έχει αυξηθεί δραματικά η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας με συστήματα επιτήρησης και σε σπίτια στενών συνεργατών του.
1: Μάλιστα.
0: Αγκυροβολημένο σε άλλο θέμα τώρα, Αθηνά μου, στα ανοιχτά παραμένει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, των τροκτικών, της νόσου των τροκτικών. Φόβοι για εξάπλωση της νόσου. Εκτελούσε υπερατλαντικό ταξίδι και αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει έτσι διεθνώς ένα περιστατικό αυτό το κρουαζιερόπλοιο, καθώς υπάρχουν 3 θάνατοι και 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με πιθανή εμφάνιση Χανταϊού εν πλώ. Ναι. Κάπου που είναι τώρα στο Μεξικό, κάπου μακριά είναι, δεν είναι στην Αρχή, είναι εκεί πέρα, στη Λατινική Αμερική είναι. Δεν είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει αυτός ο ιός εκεί μέσα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Έχουμε εκπέμψει πλέον και έχουμε πετάξει στο διάστημα και είναι πλέον σε τροχιά η πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη, Αθηνά. Η ελληνική θερμική δορυφόρη και έχουν στόχο την πρόληψη και την ανίχνευση πυρκαγιών.
1: Πήγαμε
0: και στο διάστημα. Και έχω ένα τελευταίο και ευχάριστο, μιας και περνάμε έτσι τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε και αυτό. Να πούμε συγχαρητήρια, συγγνώμη, στην 17χρονη Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων της Άρσης Βαρών.
1: Άντε, μπράβο το κορίτσι μας.
0: Ξεχωριστή
1: πιθανότερα.
0: Στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Και, ναι, πήρε τα μετάλλια όταν έγινε η απονομή από τον θρύλο της Άρσης Βαρών, τον δικό μας Πύρο τον Δήμα.
1: Α, τι ωραία. Αυτά είναι ωραία νέα.
0: Πολύ κουμπάρο τη κουμπάρα μου, ο Πύρος. Μπράβο.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο στην 17χρονη Στρατουδάκη.
1: Μπράβο το κορίτσι μας. Yes.

0: σε αυτήν την ανισόπεδη δίσκο που έχουμε μεταμορφώσει το στούντιο, είμαστε κι εμείς πρωινιάτικο. Πρωί-πρωί 7 και 20 με ενέργεια, ρε παιδί μου.
1: Είστε κι εσείς, από όπου κι αν μας ακούτε, από τον πνιγμένο Κηφισό, πηγαίνετε στη δουλειά σας, πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, εμείς είμαστε εδώ.
0: Πάμε πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Και Μιχαήλ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αγαπώ πολύ.
1: Αγάπη.
0: Έχει στείλει και την τούρτα του φωτογραφία. Εδώ πέρα τα 8 έκλεισε ο Μιχαήλ. Ναι. Λοιπόν,
1: να ζήσεις.
0: Όπως κάνουμε κάθε φορά, έχουμε στο απόϊχο έτσι τον Viral News και ένα έξτρα νέο, γιατί ο πόλεμος στο Ιράν γενικά, Αθηνά μου, επηρεάζει τις διεθνείς ισορροπίες και ακουμπάει κατευθείαν στην τσέπη μας. Μερικές φορές όμως το κάνει και λίγο ύπουλα.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι. Δηλαδή, εμείς ρε παιδί μου, τώρα τι έτσι μανία έχουμε αυτές τις μέρες και εσύ γενικότερα και εγώ. Δηλαδή, να κάνουμε 2-3 ψωνάκια, ρε παιδί μου, να πληρωθήκαμε τις προάλλες, κατευθείαν δεν θα μπεις να ψωνίσεις κάτι.
1: Μπήκαμε, ψωνίσαμε.
0: Ναι, δεν είμαστε κι εμείς άνθρωποι που θα πάμε να πάρουμε τα πανάκριβα προϊόντα. Σπανίως και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε και δεν είμαστε κι. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτά τα fast fashion ρούχα, ρε παιδί μου.
1: Κάνουμε, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα fast fashion ρούχα έρχονται με ανατιμήσεις.
3: Ρίξε μου ένα μαχαίρι στην καρδιά, καλύτερα να βαρέσεις πλάχνο. Όχι, Φορτούνη, μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου κόβεις τα ψώνια, θα τρελαθώ.
0: Γιατί πίσω από ένα απλό χούντι ή ένα ζευγάρι σνίκερς, Αθηνά μου, ναι, κρύβεται μια βιομηχανία που στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα πετροχημικά. Και τι αυξάνεται? Το πετρέλαιο.

0: Έλα, δηλαδή παράγωγα πετρέλαιο.
1: Αυτές οι συνθετικές ίνες λοιπόν μερικές φορές έχουν και κάποια τέτοια συστατικά. Αφού λοιπόν αυξάνονται, η πρώτη ύλη δεν θα αυξηθεί και...
0: Και θα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο από αύριο με ούτ κουτίρ, σουρ μεζούρ, ραμένη, σελοράν,
1: ντότσε
0: καμπάνα...
1: Τι, μαγιουδάκι, λοιπόν. Ποιο μαγαζάρα, μαγιουδάκι μόνο ούτ κουτούρ αγάπη μου.
0: Με τουαλέτες από αύριο εδώ, γιατί είναι πιο οικονομικές σου λέει από το fast fashion.
1: Είναι μάνιο φορμάνι.
0: Τι ωραία θα είπεις κουστούμι είναι αυτό φορτούνι.
1: Είναι λινό, σικ. Από τη γνωστή, τη γνωστή τη μάρκα.
0: Ναι.
1: Οπότε παιδιά έτσι θα περιτριγυριζόμαστε και θα κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
0: Μάλιστα.
1: Πανάκριβα όλα και πανέμορφα.

0: κάνε πιο εκεί, πατάστε το λινό μου, Αθηνά.
1: Ναι, ναι, το
0: κάνε πιο εκεί.
1: Το σουρ μεζούρ.
0: Το σουρ μεζούρ εδώ στο πλακόστρωτο που είμαστε στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω, με βλέπεις πως είμαι σήμερα.
0: Σε βλέπω.
1: Δεν με έχεις σχολιάσει όμως καθόλου.
0: Γιατί, επειδή είστε και πολύ αργά χθες το βράδυ.
1: Λοιπόν, κάτσε καλά. Δεν λάμπω.
0: Ναι. Δεν ξεβάφτηκες.
1: Ξεβάφτηκα και έκανα την περπίση που θα σου πω και θα σας προτείνω
0: αυτό
1: να κάνετε.
0: Αυτό είναι το ξεβαμένο δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ξεβαμένο.
0: Λοιπόν. Flawless. Flawless. Ούτε με την καλά να πήγαινες.
1: Ακούστε με προσεκτικά, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει μία αυτή τη στιγμή σειρά περπίσεις για το πρόσωπο που είναι το νούμερο ένα που μπορείτε να κάνετε για εσάς.

0: η Eva Bell έχει την εξή σειρά, η Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη που αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας λοιπόν σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφραγιλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Η Eva Bell Hydrogel Masks που εφαρμόζουν φανταστικά στο δέρμα και εισχωρούν βαθιά μέσα. Μετά πας στις σαμπούλες προσώπου και λαιμού, το λαιμό μην το ξεχνάτε ποτέ, γιατί η ηλικία φαίνεται στο λαιμό. Αμπούλες λοιπόν προσώπου και λαιμού Eva Bell που έχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων και υαλουρονικού αλλά και βιταμίνη C στη σωστή δόση. Και τέλος, κλείνεις με τις Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης, οι οποίες αποτελούν ένα booster υψηλής περιεκτικότητας σταθερής βιταμίνη C, έψιλον, η jojoba και argan oil.
1: Τι ωραία.
0: Να τις αναζητήσετε σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής Eva Bell από την Intermed.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε για διάλειμμα, να δούμε λίγο τι έγινε στο Met Gala. Και ναι, μην μας τρολάρετε γι' αυτό.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχουμε ανάγκη. Γιατί η αξία του ανθρώπου δεν μειώνεται από αυτούς που πάνε να το μειώσουν. Αυτή είναι μειωμένη μόνη τους.
1: Πήγαμε και εμείς τέσσερα παιχνίδια.
2: Γιατί τους λείπει αυτό που βλέπουν σε εμάς και γι' αυτό και μας κοροϊδεύουν. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη.
1: Τι ανάγκη να έχουμε.
2: Αφιερωμένοι. Είμαστε άνθρωποι του Μόχτη και του Κόπτη.
0: Αυτοί είμαστε φορτούνοι.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει.
4: Κλασική μουσική για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, μακαρόνια. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο...
5: Η ώρα είναι 7.30.
3: Πάλι γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτ.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
21: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
20: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
21: Χιλιάδες προσωπία.
20: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
22: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
23: Σίγουρα έχω κρύψει.
20: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Δέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: And now we are on air, because παίζουμε ένα παιχνίδι off air, ναι. Και πραγματικά είμαι τώρα στη φάση που έχω βρει το γράμμα, το έχω βρει,
0: ναι,
1: το έχω κάνει,
0: έχεις
1: εντάξει,
0: βρει το γράμμα και τώρα πρέπει να σκεφτείς μια χώρα με αυτό το γράμμα.
1: Σκέφτομαι.
0: Ωραία. Θα το συνεχίσουμε μετά τώρα, γιατί εδώ έχει κάτι ξένα, όπως έλεγε ο Ζήκος, τα βλέπω τα ανάσκελα τα γράμματα.
1: Παιδί μου, πες μου ποιο είναι το επόμενο για να μπορώ να σκεφτώ.
0: Now go to the next letter. Example, if you had B, go to C.
1: Πήγα, go, went.
0: Ωραία. Σκέψου ένα μεγάλο ή μικρό ζώο.
1: Το σκέφτηκα.
0: Από τον... Ωραία.
1: Έχει χάρη.
0: Σκέψου το χρώμα από το ζώο.
1: Το σκέφτηκα.
0: Ναι. There's no grey elephants in Denmark. Είναι η απάντηση.
1: Θα τρελαθώ.
0: Τι αυτό έχει σκεφτεί?
1: Ναι. Δανία, ελέφαντας και γκρι.
0: Άχι το καλό.
1: Αθηνά.
0: Παιδιά, να το κάνουμε και στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Μαντεύεις τη σκέψη.
0: Εδώ είναι ένα παιχνίδι.
1: Όχι, αγάπη μου, απλά έχουν κάνει ένα παιχνίδι που πάντα ο αριθμός θα βγαίνει το 4. Πάντα. Δανία θα πεις από το Δέλτα. Θα σκεφτείς από το Ε μετά τον ελέφαντα. Ελέφαντ.
0: Ωραία.
1: Έλα, πονηρή.
0: Έλα. Έλα, σήμερα έχουμε βρήκανε παιχνίδια και γλωσσοδέτες θέμα,
1: πονηρή
0: λοιπόν.
1: Είμαι.
0: Να ξέρετε, στο πάμε πρωινό.
1: Που λέει και το μήνυμα.
0: Στο πάμε πρωινό έχουμε θέματα quiz, γλωσσοδέτες, τέτοια. Κάνουμε τέτοια, έχουμε παιχνιδιάρικη διάθεση.
1: Φυσικά, ακού τώρα εδώ, 50 χρόνια. Χρόνια Μασού της Αθηνά μου και σούπερ δώρα κάθε μέρα. Εδώ εσείς τα λέω. Έτσι, ναι. Τι δώρα θα αναρωτηθείς εσύ. 150 τυχεροί αν κοιτούσες προς τα δω. Για 50 μέρες θα κερδίσουν iPhone 17 Αθηνά. 200 ευρώ σε πόντου στη Mastercard που δεν με βλέπεις και 200 ευρώ για καύσιμα VIN.
0: Ναι.
1: Και πώς συμμετέχω, θα με ρωτήσεις, θα σου πω εγώ.
0: Σου πω, ναι.
1: Με κάθε αγορά με τη Mastercard, πώς να το κάνω τώρα, να παραγγείλω από το e-shop ή να πάω για ψώνια και τα δύο. Κάθε αγορά με 5 ευρώ, Mastercard με το Μασούτη που αγαπάμε πάρα πολύ για να κερδίσεις αυτά τα δώρα που σας είπα. Γρήγορα κίνηση καιρό.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε.
0: Πράττω το αρβοφού, σήκωσε το drone σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Ψάχνω να βρω τι γίνεται στους δρόμους. Δύσκολο ποτηλιάρισμα πρωινό, δεν ξέρω τι έγινε. Παιδιά, τι μας βρήκε στο κατέβασμα του ποταμιού. Δηλαδή, από τη Λυκόβρηση ψηλά εκεί πριν την Κηφισιά και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχει ποτηλιάρισμα και προς την άνοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, η Συγκρού προς τα πάνω κολλάει, η Βασιλέως Κωνσταντίνο επίσης, σιγά σιγά με υπομονή και από την Ελιούπολη προς τον Καρέα. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα βρείτε μπροστά σας αν πηγαίνετε το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα.
25: Ο καιρός σήμερα.
0: Όπως προείπα, σήμερα έχουμε θέμα στο Πάμε Πρωινό με παιχνιδιάρικη διάθεση για την Ετρίτη.
1: Ναι.
0: Γλωσσοδέτες, θα τα πούμε και μετά στο Για Πες. Quiz, διάφορα. Mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Παιχνιδάκια από του μυαλού, mind hacks και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε, όσο φίλο, θα φτιάξω τον καιρό σήμερα με ένα γλωσσοδέτη. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά και ό,τι καταλάβετε. Σήμερα ο καιρός στην Αττική, σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο, καιρό, μπερδεματοποιήθηκε.
2: Ρωτούσα.
0: Και προκαλώ να το πείτε. Μη μου κλείνεις εμένα τα μάτια, Φορτούνη.
1: Μου ήρθε σκοτωδίνη.
0: Σύννεφο, ήλιο, μπλεξί, δροσό, ζεστό, άτικο, καιρό, μπερματοποιήθηκε. Τι θα πει αυτό? Έχει ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, ζέστη, το απόγευμα δροσούλα και όλα αυτά ένα μπερδεγουέι μέσα στην άνοιξη. Σας άρεσε ο γλωσσοδέτης?

0: στο Αττικό καιροποιήθηκε.
1: Παιδιά, χαμπάρι δεν έχω. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα έχουμε να κάνουμε και με γλωσσοδέτες και με λοιπά.
2: Σκεφτείτε τον αγαπημένο σας γλωσσοδέτη και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Έλα, παιδιά, εμείς δεν μπερδευόμαστε ποτέ. Είμαστε σπαθοί. Δεν μπερδευόμαστε ποτέ.

0: Χαμούλης, Αθηνά, χαμούλης. Ναι. Ήδη έχω ζεστάνει τη γλώσσα μου για να πάμε στο θέμα ημέρας, έτσι. Ναι. Γιατί κάπως μου τα έχεις μπουρδουκλώσει εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, τον ενημέρωνα και έριξε το θέμα ημέρας, λοιπόν. Το πάμε πρωινό, έτσι για να ξυπνάμε, ανοίγουμε το θέμα ημέρας, να το έχουμε, να το συζητάμε κατά τη διάρκεια της τρίωρης εκπομπής μας. Πώς το συζητάμε, εμείς το θέτουμε και εσείς στο 6937949949, το Viber του σταθμού μας στέλνετε τις απαντήσεις.
0: Τι να συζητήσουμε, παιδί μου, τώρα έτσι όπως μου τα έχεις κάνει εδώ πέρα.
1: Σήμερα θέλω ηχητικό.
0: Ναι,
1: θέλω να πας στο Viber του ρυθμού.
0: Εσύ
1: που με ακούς ακροατής, στο 6937949949, να πατήσεις εσύ στην κάμερα, δεν θα παίξει η εικόνα σου, τον ήχο θα πάρουμε, ή στο μικροφωνάκι και να μου στείλεις ηχητικό.
0: Τι?
1: Τον αγαπημένο σου γλωσσοδέτη. Να θυμηθούμε τα παλιά που κάναμε όταν ήμασταν μικρά
0: και φόβος,
1: παιδιά.
0: Το πολύ κακό παιχνίδι για μένα. Δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Δεν ήξερα και. Δεν ξέρω. Πώς δεν μαθαίνεις μια συγκεκριμένη διαδικασία με τίποτα, μια ηλεκτρική συσκευή και δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Έτσι και με τους γλωσσοδέτες. Δεν ήξερα, ρε παιδί μου, να τους αποστηθίζω και να τους θυμάμαι. Δεν μ' άρεσε.
1: Εγώ ήμουν πολύ καλή και μάλιστα. Επειδή να ξέρετε. Γιατί υπάρχει και η μεγαλύτερη λέξη των Αριστοφάνης, της Εκκλησιάζουσες, η μεγαλύτερη ελληνική λέξη που περιγράφει φαγητά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πόσες
1: αυτή
0: σύλλαβες,
1: την
0: πολλές.
1: Έλεγα εγώ. Πάρα πολλές και πάρα πολλά γράμματα.
0: Γράμματα.
1: Αυτή
0: ναι.
1: την μπορούσα εγώ να την πω
0: την πεις,
1: όταν παίζαμε τις Εκκλησιάζουσες.
0: Είχατε το κιού.
1: 172 γράμματα, 78 σύλλαβες και 27 σύλλαβες.
0: 78 σύλλαβες απ' έξω.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη λέξη, να ξέρεις.
0: Το θυμόσουν απ' έξω ή στο έλεγαν στο αυτή.
1: Όχι, το είχαμε μάθει απ' έξω και το λέγαμε.
0: Έλα, Παναγία.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε γλωσσοδέτες που λέγαμε μικρά. Εγώ, ας πούμε, ένας που με δυσκόλευε. Θα σας πω πρώτα τον αγαπημένο μου. Ο αγαπημένος μου ήταν: ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμονωσικό το παϊδοκοκαλιάστηκε. Εντεροφλεμονωσικό το παϊδοκοκαλιάστηκε.
0: Σε καμία περίπτωση. Μπράβο, Αθηνά, ναι. Αυτό είναι ταλέντο.
1: Και το χειρότερο μου, ναι. Επειδή είχε πάρα πολλά ρο μέσα και μπερδευόμουν. Ήτανε το κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
0: Μοιάζει με αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ έναν ήξερα.
1: Ποιον?
0: Το ποδάρι της καρέκλας ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
1: Ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. Εύκολος είναι αυτός που λες
0: αυτό
1: εσύ.
0: Αυτό ξέρω μόνο. Και το παπά σου παχύς έφαγε παχιά φακή, γιατί παπαχή έφαγε παχιά φακή.
1: Α, καλά το πας.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Τι δυσκολία έχεις.
0: Εντάξει, αυτά τα άμαθα παπαγαλία.
1: Για πες το κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Γρήγορα.
0: Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Α, μία τρίγρη με τρία τριγράκια. Ή και το άλλο που μας έβαζε η γιαγιά η Τίκο να λέμε. Ήδη συνέχεια. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Πες το γρήγορα.
1: Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Άσπρο βούνι, μαύρο βούνι. Καλά, η γιαγιά σου ήταν λίγο.
0: Ήταν λίγο σόκινγκ.
1: Ήταν λίγο σόκινγκ. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο 6937949949 έτσι για να γελάσουμε σήμερα ηχητικά με τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Δεν θέλω να το πεις σωστά. Θέλω να πατήσεις το μικρόφωνο, να το πεις γρήγορα και όπως είναι να το στείλεις. Ναι, φίλε, να γελάσουμε.
0: Έχουμε πάρτι, έχουμε πάρτι.
2: Έχει πάρτι στο νησί. Είσαι καλεσμένη και ο
1: Σιμπέκη.
3: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου στο ρυθμό 949. Και οι συναυλίες μας και τα καλοκαίρια μας. 210-6835-722 είναι το τηλέφωνο που καλούν τώρα οι μικροί μας φίλοι για να παίξουν.
1: Για πάμε, γιατί το παπάκι πάει στην ποταμιά και δίνει δύο προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Να πάτε να δείτε τις ταινίες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο, και να ψάξετε για το Village Pass, έτσι. 210-6835-722 καλούν τα μικρά παπάκια μας για να παίξουν με το μεγάλο παπάκι.
0: Λοιπόν, θέλουμε το πρώτο παπάκι που παίρνει να κερδίζει. Έτσι. Αν δεν το βρίσκει, βέβαια, θα πάμε στο επόμενο. Όσοι δεν προλαβαίνετε να παίξετε, γιατί βλέπω πολλά τηλέφωνα,
1: ναι,
0: και είναι πολλά τα παιδάκια αυτή τη στιγμή που,
1: μπράβο,
0: είναι στην αναμονή, η αλήθεια είναι αυτή, να μην στεναχωριούνται, γιατί και αύριο και μεθαύριο θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάθε μέρα θα παίζουμε. Όλα τα παιδάκια θα κερδίσουν, όλα τα παιδάκια θα βγουν στον αέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι?
2: Καλημέρα.
1: Καλώ το να. Ποιο είναι στη γραμμή?
2: Με λένε Χρήστο.
1: Έλα, νωρίς βρε Χρήστο μου. Έλα βρε, πόσο χρόνο είσαι?
2: 10.
1: Σούπερ. Δηλαδή πας τάξη?
2: Πέμπτη.
1: Φανταστικά.
0: Εντάξει, θα το βρει ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος θα το βρει.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Φαίνεται.
0: Πάμε να βουτήξουμε.
1: Πάμε. Βούτα παπάκι και κολύμπα προς το βυθό. Πες μας τη φράση.
3: Ο ψαράς ψάρευσε πολλά ψάρια στο ποτάμι.
2: Γλωσσαδέτης. Ο ψαράς ψάρευσε πολλά ψάρια στο ποτάμι.
1: Πάρα πολύ καλός, φίλε.
0: Αποκλείεται, ρε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο, ρε, φίλε.
1: Βρήκες το γλωσσοδέτη με τη μία. Βρε Χρήστο μου, τι έξυπνος που είσαι. Πού σε πάτε χαίρομαι τώρα. Πας στο σχολείο.
2: Ναι, τώρα είμαι στα μάτια.
1: Σούπερ.
0: Μπράβο, ρε,
1: με ποιον θα πας σινεμά?
2: Μάλλον με τον παπά μου.
1: Τέλεια, να περάσετε ωραία.
0: Να περάσετε καταπληκτικά. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες.
1: Ευχαριστούμε που
0: τα
1: μας πήρες, Χριστό.
0: Καλό μάθημα. Γεια σου, γεια σου.

0: νομίζετε ότι μόνο τα δικά μας τα σαρδάμ θα ακούτε στους γοντισοδέτες.
1: Η πιο περιζήτητη παρουσιάστρια της Ελλάδας.
0: Την οποία την έχουμε μόνο εμείς.
1: Αποκλειστικά ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα,
0: και
1: μόνο
0: να μην
1: εδώ.
0: Τα πολύ λέμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος, η Μπέτη.
1: Μαγείρα!
2: Για ποια λέγατε, όχι για σένα βρε Μπέτη μου, για μια άλλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Good morning, πόσο μ' αγαπάτε ρε παιδάκια.
0: Πάρα πολύ.
2: Μ' αγαπάτε πολύ.
0: Τι να είναι.
1: Μέτρο δεν έχει αγάπη.
0: Αλλά τώρα, άμα τα λέμε και τώρα στην Ελλάδα, νομίζω ότι κλειφόμαστε και μεταξύ μας. Αλλά...
1: δεν είναι η αγάπη μας που οπλίζει τα στόματά μας με αυτές τις λέξεις. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί είσαι the one and only Betty Maguire.
2: Yes,
1: πώς να το κάνω.
2: Betty Maguire.
0: Και η αυθεντική έτσι. Όχι η ημιτασιόν που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί.
2: Άγιοι και ημιτασιόν.
1: Κάτι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε μαγείρα από τα,
0: λοιπόν,
2: από τα τέτοια.
0: Παιδάκια, έχουμε τον άχαρο ρόλο τώρα να πάμε για διαφημίσεις. Γιατί θέλουμε να πάρουμε δυνάμεις.
2: Να πιούμε και λίγο. Πόσο γάτος ήταν αυτός που έπαιξε το παιδάκι.
1: Ο Χρήστος.
2: Παιδιά, τα καταλαβαίνω από τη φωνή τα παιδιά πόσο έξυπνα είναι. Με το που μιλήσουν και πούνε κάτι, γιατί ήμουν εδώ στο στούντιο. Λέω, αυτός είναι γάτος, φαίνεται.
1: Γάτα είναι τα παιδιά μας, θα πρέπει να τα προσέχουμε τώρα, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως έρχεται ο περιορισμός των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Vodafone προσφέρει, να ξέρετε, το Vodafone All Plus, το οποίο έχει πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας, οι οποίες βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Έτσι, θα πρέπει να το ψάξετε αυτό στο vodafone.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε διαφημισούλες, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε for chatting.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
5: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
6: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
5: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
6: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
5: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: όμως είναι αυτό που είπε η Αθηνά. Ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλέγμα να σηκωθεί το παίδο κοκαλιά.
1: Καλά, και να κάνει και λάθος, δεν ξέρουμε αν το είπε σωστά.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό το λέω ίδιο. Έντερο φλέγμα να σηκωθεί το παίδο κοκαλιάστηκε.
2: Πώς? Έντερο φλέγμα. Πες το αργά για να καταλάβω τι λες.
0: Έντερο φλέγμα να σηκωθεί το παίδο κοκαλιάστηκε.
1: Έγινε.
0: Εδώ στον Αριστοφάνη λέγαμε λοπαδοτέμαχο, έλαχο, γαλαίο, κρανίο, λείψανο, δρυμί, ποτέ και πάει λέγοντα δύο λεπτά λέξη.
2: Το λέγατε όλοι μαζί.
0: Ναι, όχι, το λέγαμε μεμονωμένα. Ένα το έλεγε και οι άλλοι επαναλαμβάνανε.
1: Θα με είχε
0: χωρικό.
1: Πιάσει κρίση πανικό να επιβάλλω αυτό και έλεγε Παναγία μου, πρέπει να το μάθω.
2: Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Το έχω κάνει πανικό πάρα πολλές φορές. Όχι, όχι. Όταν είμαι σε μια συνθήκη τύπου θεατρική που τραγουδάμε όλοι μαζί και είμαστε. Και
1: λείψη
2: και τίποτα. Σιγά μην καταλάβουν από τις 20 φωνές ότι λείπει η δουλειά.
1: Σωστό. Άμα το κάνουμε όλοι όμως και πάμε 1, 2, 3.
2: Και στο τραγούδι το έχω κάνει. Επειδή δεν άκουγα τη φωνή μου, λέω από το να βγάλω μια φωνή που να είναι φάλτσα γιατί δεν την ακούω. Playback, άσε τις υπόλοιπες.
0: Εμείς, αγάπη μου, ήμασταν 25 φωνές και άμα δεν έβγαζες το κι, είχες τον γκρονάκι από κάτω. Δεν ακούγεται η φωνή η δική σου. Καταλάβαινε όλα.
2: Είναι μερικοί που τα ακούνε όλα.
0: Όλα, παιδιά. Αυτό είναι συνθέτη.
1: Έτσι πρέπει ο μαέστρος.
2: Πάμε, γιατί επιστρέφουμε με το όλα στη φόρα, ε. Και είναι δυνατό σου, Μέρη.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χωρίς αρδάμ.
3: Ένα φυλαδί. Συγγνώμη. Όχι.
0: Ένα γκαζάκι.
3: Ένα γκαζάκι.
4: Ρυθμός 9.40.

0: Θα μας πάρεις μακριά, θα μας πας σε άλλα μέρη, φύσα, θάλασσα, πλατιά, φυσαγέρι, φυσαγέρι. Όλα στη φόρα, δώστε τώρα.
1: Μωρή στη γλωσσοδέτηση, πες το ξανά μου.
2: Όλα στη φόρα.

0: γίνονται, αλλά γίνονται όλα.
1: Ε, βέβαια.
0: Σύμφωνα με τον Ηλία Γκότσι,
1: ναι,
0: δεν γίνονται όλα για τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Γιατί,
2: γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί του είχε γίνει πρόταση.
2: Γι' αυτό πήγε στο τζαζ τώρα.
0: Είπε στο Φάνη, στο Sky, ότι στη συνέντευξή του, ότι του δόθηκε ένα ποσό. Κρατηθείτε. Κρατηθείτε. Κρατιέστε. 500.000 ευρώ.
1: Τι?
0: Μισό εκατομμύριο. Του προτάθηκε να πάρει για να γίνει ο πρωταγωνιστής στο Bachelor.
1: Και δεν πήγε.
0: Δεν πήγε.
2: Γιατί,
1: γιατί?
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες.
1: Καμογένελα μου, τι.
0: Ήτανε Bachelor μόνο με άνδρες. Ναι. Και του δίνανε αυτό το ποσό, το οποίο.
1: Εντάξει, άμα πας σε Bachelor με γκέι, πρέπει να είσαι γκέι.
2: Straight
1: τώρα πώς θα.
0: Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω τι έπρεπε να γίνει. Λογικά έπρεπε να φλερτάρεις. Ναι, έπρεπε να φλερτάρεις.
1: Καλέ, φιλιούνται κιόλας.
2: Φιλιούνται, έχουν χαϊδέματα, έχουν τα ραντεβουδάκια τους.
0: Θα τον διεκδικούσαν
2: άντρες.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, στο εξωτερικό.
1: Όχι στην Ελλάδα.
2: Αυτή η παραγωγή δεν πρέπει πριν προτείνει κάτι τέτοιο σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να δει λίγο και τον προσανατολισμό του, πώς έχει τοποθετηθεί.
1: Δεν του νοιάζει, σου λέει μπορεί αυτός για τα λεφτά να το κάνει.
0: Να τον διεκδικήσουν.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν απαραίτητο
1: δεν
0: να,
1: απαραίτητο να τα φτιάξει να κάνει σεξ.
0: Όχι.
2: Α, μπορεί και να απορρίψει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εξ αρχή είναι χαμένο το παιχνίδι. Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αλλά αν είσαι ρε παιδί μου γκέι και πα, ναι, μπορεί να βρει ένα σύντροφο.
2: Ναι, αλλά
1: αν είσαι
2: straight, αυτό λέω.
1: Γι' αυτό του δώσανε αγάπη μου μισό μύριο.
0: Και δεν τα πήρε.
2: Και λέει ποιο ξέρει, μπορεί και να, κατά βάθο να είναι λίγο. Θα το βρούμε την άκρη.
1: Όχι, λες μετά. Μωρέ, μήπως είμαι.
0: Πόσα
2: πόσα είναι, 5.000.
1: Μπράβο του
2: πάντως. Εντάξει, εγώ δεν είχα ποτέ.
1: Γιατί δεν είναι λίγα, παιδιά. Είναι μισομύριο, έτσι.
0: Δεν είναι λίγα. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω και θα σας πάω, Φορτούνη. Βάλε μου κάτι πολύ ερωτικό. Γιατί ένας νέος έρωτας, καθώς φαίνεται, καθώς γράφεται στα σα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά.
1: Ναι.
0: Αλλά γράφτηκε. Τα sites το γράψανε.
2: Τι καλά.
0: Σύμφωνα με το, το δημοσίευμα της Real Life,
1: yeah,
0: δύο ηθοποιοί ήρθαν πάρα πολύ κοντά μέσα από συνεργασία τους.
1: Ποιοι, ποιοι.
2: Okay.
0: Η χημεία τους δεν έμεινε μόνο πάνω στη σκηνή.
1: Έλα μου.
0: Έβαλε φωτιά στα σενάρια.
1: Φωτιά στα μπατζάκια μας.
0: Που θέλουν αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, εκτός από φίλοι, να είναι και εραστές. Τόλης Παπαδημητρίου και Πινελόπη Πλάκα.
2: Μας κάνεις πλάκα. Μας κάνεις πλάκα.
1: Πολύ δυνατός είσαι.
0: Κι όμως.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
2: Μας κάνεις πλάκα.
1: Έκανε πάψη τη μουσική, γελάω.
0: Και όμως φαίνεται πως αυτοί οι δύο ηθοποιοί έχουν έρθει κοντά.
1: Άντε ρε, πού δουλέψαν λέει, πού συνεργάστηκαν.
0: Ναι, βεβαίως, συνεργάστηκαν για την παράσταση οικογένεια Τσακ.
1: Ναι, και γνωρίστηκαν εκεί.
0: Γνωρίστηκαν. Ναι, έτσι. Ερωτεύτηκαν.
1: Γιατί,
0: καθώς
2: έτσι,
0: φαίνεται,
2: έτσι,
0: δεν ξέρω.
1: Αντζελίνα και ο
2: Μπραντ,
1: έτσι, δεν γνωρίστηκαν.
2: Εγώ αυτόν τον τόλι, πώς πει,
0: Παπαδημητρίου,
2: συγγνώμη, τον ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Και έχει κάνει και εμφανίσει, νομίζω.
0: Μουρμούρα, γράφει κείμενα.
2: Εγώ που δεν είμαι πολύ των ηθοποιών, δεν τους γνωρίζω. Η κυρία.
0: Την Ελόπη Πλάκα.
2: Α, ναι, και την Ελόπη Πλάκα.
0: Μία κοπέλα, έτσι.
2: Σωστά. Ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με λίγο.
1: Μπράβο πάντως να πούμε στα παιδιά.
0: Αν ισχύει, βέβαια. Με λάμψη θα κλείσω. Ναι. Θα σας πάω. Παιδιά, έγινε το Met Gala. Και μπορεί. Ναι. Ζω για τη στιγμή που η Μπέτι Μαγκύρα θα κάνει μια εμφάνιση στο Met Gala. Αν με ακούτε
2: στη
0: Νέα Υόρκη, σας παρακαλώ.
1: Μην φτάσω στην ηλικία της Jane Fonda όμως. Να πάω τώρα. Ναι, μέσα στη δεκαετία,
0: φίλε,
1: αυτή,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Τι θα έκανες αν είχες θέμα,
1: καλά,
0: λοιπόν, όπως είχανε φέτα.
1: Παγώνη θα την ομάδα.
0: Φέτος είχανε θέμα costume art στο Met Gala.
1: Θα πήγε να τη μένει γλυπτό.
0: Α, σαν τη Heidi Klum.
1: Η Heidi Klum πήγε γλυπτό.
0: Το έκανε, ναι.
2: Το έκανε
1: για να τη δω.
0: Λαμπερές εμφανίσεις, εκπληκτικές εμφανίσεις. Φυσικά
1: μπορεί
0: την παράσταση
1: να πήγαινε και
0: πίνακας.
1: Τσοκόντα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Την παράσταση έκλεψε η Heidi Klum, η οποία έκλεψε.
2: Άμα τη δεις πως είναι, λες και είναι άγαλμα.
1: Ναι, αυτή έχει τις μεταμφιέσεις, έχει το καλύτερο team.
2: Καλά,
1: και
2: εμείς εδώ θα βρούμε.
1: Και στις απόκρισες δεν θυμάστε.
2: Άμα χρειαστεί να πας, θα βρούμε. Δηλαδή θα πάμε, ας πούμε.
1: Καλά, εννοείται ότι θα βρω τους καλύτερους.
2: Τους καρναβαλιστές στην Πάτρα που κάνουν. Μισό λεπτό, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές. Παιδιά, κάνω πολύ ωραίες κατασκευές.
0: Ψάχνω τη φωτεινή.
2: Μισό λεπτό. Άμα ήθελες να σε κάνει άγαλμα, δες το λίγο για να καταλάβεις.
1: Θα πήγαινα σε αυτούς που κάνουν. Τέτοιο,
2: τι?
1: Παιδί μου.
2: Body painting. Πώς λέγεται αυτό.
1: Αυτοί που βάζουν έξτρα λάτεξ στη μούρη και στο σώμα,
2: παιδί
1: όταν θες να κάνεις προσθετικές. Και μετά αυτό το βάφεις και φαίνεται σαν άγαλμα. Θα ντυνόμουν η νίκη της Αμοθράκης με τα φτεράκια τα πήγαινα.
0: Να τη συγκλονιστική. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
1: Ναι, αλλά είναι σκιαχτική. Εγώ θα ντυνόμουν η νίκη της Αμοθράκης.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ή η Αφροδίτη της Μήλου, τουλάχιστον.
2: Να κάτω το ραντάρ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο
1: 300.
2: Σήμερα. 300. Mm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη τον Δεκέμβριο. Χειμωνιάτικο.
0: 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τον Δεκέμβριο, γεννημένος. Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία.
1: Άρα είναι το ξότι εγώ καιρό. Ψάχνουμε γυναίκα άντρα.

0: σας πω εγώ τώρα. Διότι στείλατε ηχητικά στο Για Πες, στο Viber στο 6937-949-949 τους αγαπημένους σας γλωσσοδέτες. Σας είπαμε, στείλτε μας ηχητικά. Και εσείς το κάνατε. Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
1: Βεβαίως.
0: Η Πέννη, λοιπόν. Για βάλει τι έγραψε η Πέννη.
1: Για να δούμε τι έστειλε η Πέννη.
2: Πίσω κουμπίσω ρουμποκομπολογής. Πήγε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογεύσει. Και τον πέρασαν οι ρουμπίδες, οι κουμπίδες, οι ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
0: Η Πέννη ήταν αυτή η Λιδία.
1: Η Πέννη.
0: Η Πέννη ήταν.
3: Πέννη. Μπράβο.
0: Για βάλε και τη Λιδία.
1: Η Λιδία τώρα έστειλε Λιδία. Έχει στείλει και ένα ωραίο καφεδάκι. Άσχετη η Λιδία. Κάτι καλοτάξιδα και καλό μήνυμα αυτά που αναποσβήνουν.
0: Βάλε την Αλίκη. Έλλης.
1: Άλλης. Εδώ είμαστε. Πάμε.
2: Άσπρη πέτρα ξεξασπρή και από τα δύο ξεξασπρότερη.
0: Μπράβο.
3: Ωραία. Σύντομη και περιληπτική.
1: Αψεγάδιαστο. Αψεγάδιαστο.
0: Για βάλε τον Νίκο.
1: Νίκος, νέκτος, πάμε, Νίκος, έχουμε.
4: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιος σε Μολυβοκοτοπελέκησε, ο γιος του Μολυβοκοτοπελεκητή.
0: Δύσκολο,
3: μπράβο, Νίκο.
4: Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας. Ανέβηκε στην Τζιτζιριά, στη Μιτζιριά, στη Τζιτζιμιτζιχότζιριά. Να φάει τα Τζίτζιρα, τα Μίτζιρα, τα Τζιτζιμιτζιχότζιρα.
3: Αυτός είναι πολύ δυνατός. Ποιος είναι ο φίλος μας?
1: Ο Νικόλας.
0: Για βάλε και τον Αντώνη, δυνατός ο Νικόλας.
1: Ο Αντώνης, όσο μιλάμε, στέλνει. Για να ελπίζουμε μην μας βρίζει.
3: Ο Γομολυβοκολοπελεκτής.
5: Τρεις φορές γρήγορα κι εσείς. Ταύλα. Καλή. Ταβανό ταυλά. Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Δοκιμάστε το.
0: Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Ταύλα καλή ταβανό ταυλά.
3: Ταύλα καλή ταβανό ταυλά.
0: Ταβανό ταυλά.
3: Περίμενε.
0: Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Ταύλα καλή ταβανό ταυλά.
1: Ταύλα καλή ταβανό ταυλά. Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Και ο Λευτέρης έστειλε, βάλει και το Λευτέρη. Έλα.
1: Λευτέρη, πάμε, Λευτέρης.
5: Να πείτε τρεις φορές γρήγορα κι εσείς.
1: Το είπαμε, καλέ.
5: Ταύλα.
1: Όχι, το Λευτέρι.
0: Το Λευτέρι, βάλε.
6: Αμερίς γύρε.
1: Τι?
0: Τι είπες?
6: Αμερίς γύρε.
1: Εντάξει, αμερίς γύρε. Αυτό δεν το κατάλαβα. Έλα, παιδιά, παίζει.
3: Ταύλα καλή τα βανόκλαβα.
1: Παίζει πάρτι στο νησί σήμερα και στο πάμε πρωινό.
5: Παίζει πάρτι στο νησί, φέρεις και είσαι καλεσμένη και σου φέρει και

0: Επειδή ο ήλιος μπαίνει για τα καλά τώρα στη ζωή μας και πολύ δυνατά αυτή την εβδομάδα, θα φτάσει και 29 βαθμούς, παιδιά, η θερμοκρασία. Θέλω την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Δηλαδή, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό και για μικρές ζώνες όπως η μύτη, αυτά που αρπάζουν, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές, με μήλι παρήφι και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Πού πάμε τώρα, φεύγουμε διαλυματάκι?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. Γουλίτσα καφέ, λοιπόν, και επιστρέφουμε.
2: Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή.
3: Η ώρα είναι 8:30. Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
16: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
19: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
1: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
15: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Solus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Και ευέλικτα.
24: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε. Έχει χαλάσει η καρέκλα μου. Σηκώνω ψηλά, αυτή κατεβαίνει κάτω.
3: Γιατί όμως?
2: Και εμένα. Σημάδι.
4: Γιατί, και εμένα το
3: γιατί
4: κάνει.
3: Γιατί το ποδάρι της καρέκλας ξεκαροκλοποδαριάστηκε.
2: Σωστό. Μιας και μιλάμε σήμερα με τέτοιο,
3: με γλωσσοδέτες.
2: Λοιπόν, 50 χρόνια, παιδιά, γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 μέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνε?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Μα θα πει ο πράκτορ Βούφου αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποια φορά θα ξεχαστεί να μιλήσει η Αφαλίδου και θα μιλάω, θα περιμένω τον ντρόν. Λοιπόν, έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρη μέχρι εδώ πέρα το Δαχτυλίδι. Έχει κίνηση πολύ μεγάλη στο ποτάμι σήμερα. Δεν ξέρω τι μας βρήκε. Μεγάλο ποτηλιάρισμα, άρα παιδιά χρειάζεται υπομονή. Η άνδος της Κηφισίας επίσης. Το κέντρο είναι χάλια.
2: Δεν ξέρω τι μας βρήκε, αφού κάθε μέρα είναι στο ποτάμι.
3: Δεν είναι τόσο. Δηλαδή υπάρχει διαφορετικότητα τώρα. Γενικά χρειάζεται μια υπομονή στο κέντρο, στην άνδο της Συγκρού. Στην Παρελαϊκή υπάρχει πυκνή ροή.
2: Μια υπομονή εσείς και μία από εμάς δώρο.
3: Μία από εμάς δώρο. Τι να πω, πάμε παρακάτω, παιδιά.
2: Πάμε, γιατί αυτό
3: φτάσουμε.
2: Δεν λύνεται το πρόβλημα.
3: Θα φτάσουμε
2: δεν
3: κάποια
2: λύση.
3: Στιγμή. Δεν έχει λύση.
1: Ο καιρό σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα, Μπέτη μου, φτιάχνω γλωσσοδέτες για τον καιρό. Ναι. Γιατί βλέπετε, έχει ηλιοφάνεια. Είπαμε θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και ένα βορειαδάκι. Οπότε ο γλωσσοδέτης της δεύτερης ώρας για τον καιρό είναι. Θα το πείτε κι εσείς, ακούστε με προσεκτικά. Ναι. Ο βοριάς σοβαρής, ο βορειοτεσσαρομποφορής, βγήκε να δροσίσει, να χαρίσει την ηλιοφάνεια στη Δύση. Πάμε. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο.
4: Τεσσαρομποφορής.
2: Βγήκε
4: να δροσίσει.
2: Να χαρίσει.
4: Με την ηλιοφάνεια στη Δύση.
3: Ωραία. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τέσσερα. Πετυχιστής.
2: Δεν είναι. Ο βοριάς σοβαρής, ο βόρειο τεσσαρομποφορής, γιατί θα έχει τέσσερα μποφορές.
4: Μα δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το τυπώσει αυτό, να το πούμε.
2: Που να σα πω και. Δηλαδή, άμα σα έλεγα ότι σήμερα ο καιρό βορειοδυτικό μποφόρο μπλέξει. Σύννεφο, ψυχο, θερμοκρασίο, ανάκοτο, σουριάστηκε, τι θα κάνατε.
4: Να σου πω κάτι. Εδώ δεν μπορείς να το πεις εσύ που το διαβάζεις, το πω εμείς που το είπες.
3: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει τελικά.
2: Ηλιοφάνεια και ένα βοριαδάκι στα τέσσερα μποφόρ. Λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε 210-68-35-722, διότι η Μαντάμ Μπακίρα είναι απ' έξω, περιμένει να μπει να παίξει μαζί σας και σας φέρνει και δωράρα,
4: Καρδιά με ζυργόν σήμερα, κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη.
2: Μιλάμε τώρα, έχουμε ανέβει level.
6: Μπρατ, πάμε πρωινό.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Παιδιά, ήταν να μην λύσουμε τον γλωσσοδέτη. Έχει γίνει χαμός με τη Ματαμπακή. Εντάξει, την αγαπάνε κιόλα.
1: Γιατί εμείς δεν την αγαπάμε.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Ξέρετε ότι η Μαντάμ Μπακίρα δίνει αυτή την εβδομάδα κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε και τη γιορτή της μητέρας. Οπότε η Άννα Μαρία Μαζαράκη σήμερα σας χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα που φοριέται κάθε μέρα.
0: Πέρο.
1: Ένα κομψό κολλιέ με καρδιά και λαμπερά ζυργών σε λευκή επιροδίωση με καθαρές γραμμές και διακριτική λάμψη. Ιδανικό για κάθε στυλ. Για τα πιο όμορφα δώρα λένε σε σκέφτηκα πραγματικά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: All this και αν... for you.
1: Μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα.
3: Okay.
4: Μαντάμ Μπακίρα.
0: Hello.
2: Good morning. Good morning. Good friend. Άννα Μαρία is my friend.
1: Άννα Μαρία Μαζαράκη. Έχει τα φούξια καταστήματα.
2: Of course.
1: Ναι.
2: Έχει φανταστικά κοσμήματα.
1: Μπήκα στο e-shop, σοκ είναι
2: το κοσμήματα. Άστο. Πού να τα δεις και από κοντά.
1: Ναι.
2: Πήγαινε μια φορά να δω στον κόντε να τα δεις.
1: Θα μου δώσετε και εμένα ένα δώρο. Αφού δίνετε στους ακροατές.
2: Βεβαίως, αγάπη μου, εσύ που αξίζει τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Εσύ θα πάρεις, σου φορτώνεις όλοι.
0: Δεν το ζήτησα. Ναι, ευχαριστώ πάντως για την πρόθεση.
1: Μου είχε αδυναμία. Τι να κάνω, αδυναμίες.
2: Δεν μου λες, Φορτούνη.
0: Έχει ιατρικά. Νομίζω δεν έχει ιατρικά.
2: Έχει πράγματα που μπορούν να φορέσουν οι άντρες.
0: Α, είναι. Ναι, ωραία.
2: Έχει κάτι πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα ρίξεις το φίλερ.
0: Θέλετε να παίξουμε, φίλερ.

0: Ποια κοπέλα έχουμε στη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πόσο ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Είσαι ξαναπαίξει?
1: Α, έχω πάλι μια φορά.
0: Κέρδισες?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Είσαι ξυπνούλα δηλαδή. Για να δούμε, θα το βρεις τώρα αυτή τη φορά.
2: Κόσμημα κέρδισε.
0: Όχι. Άλλη φορά έχει ξαναπαίξει και κέρδισε. Χτες θα ξεκινήσαμε τα κοσμήματα και είχε κερδίσει μια άλλη κοπέλα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσεις τώρα, να δεις αν θα το βρεις. All in the air, paper war. And you look like love, but you were war. Enough with a little. I open the door in a rush and bring me a sea so I can live.
2: Γλωσσοδέτες.
3: Καλό. Το βρήκα.
0: Κρίμα. Έλα ρε Κωνσταντίνα. Πανεύκολο είναι.
2: Επόμενος.
0: Σας λέω, όταν θα λέω το στίχο θα μεταφράζεται αυτόματα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, Εύα.
3: Πρώτη φορά καλείς, Εύα?
4: Όχι, έχω ξαναπέξει.
0: Α, ωραία. Μαζί με τον Αδάμι χωρίς.
3: Πολύ αστείο. Μπράβο, μανταμπακύρα.
2: Αχαχούχα.
0: What a good packet. Δεν μου λες, Εύα, το βρήκες ή να το πω ξανά?
4: Το βρήκα, το βρήκα.
0: Ω, και δώστα μεγάλη, Εύα.
4: Όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμο.

0: σηκώθηκε η τρίχα.
1: Πάρτε μας ρε για την κόκκινη γραμμή, μην μου κουνάω το κεφάλι.
0: Όχι, μαντάμπα χείρα, σήμερα καψούρες.
2: Έχει καψούρες. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι κέρδισε η φίλη μας.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια, Εύα. Οι υπόλοιπες που πήρατε και είστε στη γραμμή και περιμένετε και αύριο μέρα είναι. Και εσείς που κερδίσατε, μην ξαναπάρτε και αύριο. Δεν θα κερδίζετε. Δεν θα το δώσουμε.
0: Θα παίξουν όλες οι φίλες μας. Όλη την εβδομάδα η Μαντάμ Μπακίρα χαρίζει κόσμημα από την Άννα Μαρία Μαζαράκη γιατί είναι η γιορτή της μητέρας και θέλουμε να την
1: γιορτάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες Φορτούνη. Θα μου βάλεις και την κόκκινη γραμμή τώρα να έρθω λίγο να μερακλώσω, να φύγω μερακλωμένη.
2: Εγώ
1: θα το
0: τραγουδήσω. Πάμε Μαντάμ Μπακίρα τραγούδι.
1: Το ρεφρέν θα πω.
3: Αφήνει το τιμόνι.
1: Γεια σου, λε Θεοφάνου, τι έγραψε.
3: Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο.

0: Λάθος διαδρομή. Εγώ τραγουδάω καλέ. Επειδή φεύγετε, λέω μπράβο.
1: Δεν την ακούω την Μπέτη που τραγουδάει. Ναι. Εγώ προφορά.
2: Φέρτο, φέρτο.
0: Όχι, λέω μπράβο που μας
1: μερακλώσα. Πάρτο τώρα.
3: Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα.

0: Δεν ξέρω αν έχετε δει, κυκλοφορεί ένα βίντεο που το έκανε μια δημοσιογράφος, η Γεωργία Βλαχοπούλου στο TikTok.
1: Τι?
0: Που παρουσιάζει κάποιες συμπτώσεις που μπορεί, λέει, να δείχνουν ότι ο Ακύλας θα φέρει την πρωτιά.
2: Όπως.
1: Έλα ρε παιδί μου, μας
0: η πρώτη σύμπτωση, λέει, έχει να κάνει με τη σειρά που θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό. Θα διαγωνιστεί με τον αριθμό 4 στην τέταρτη θέση, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στη σειρά. Και σειρά στην οποία είχε διαγωνιστεί και η Έλενα Παπαρίζου το 2005 με το Number One. Τέταρτη είχε βγει και αυτή.
2: Αυτό είναι σημάδι, ε.
0: Ναι, σημάδι. Το δεύτερο σημάδι, η δεύτερη σύμπτωση.
1: Τι σημάδι.
0: Να με κοιτάζω να το ήθελα.
2: Να ακούσω.
0: Έχει να κάνει με το ζώδιο του Ακύλα.
1: Α,
0: ο Ακύλας είναι υδροχός.
1: Ναι.
0: Όπως είναι και η Έλενα Παπαρίζου υδροχός. Και ποιος άλλος είναι υδροχός, ξέρεις?
2: Ποιος?
0: Η Ελλάδα.
2: Είναι η Ελλάδα υδροχός.
0: Είναι η Ελλάδα υδροχός.
2: Με τι οροσκόπο? Εγώ ξέρω.
0: Κροκόδιλο. Πού να ξέρω εγώ, ρε.
2: Ξέρω ότι είναι υδροχό.
0: Ναι, το ήξερα. Το θυμόμουν γιατί το είχα ακούσει κάποτε και μου μείνε.
1: Με τη λογική ότι επειδή πήρε την πρωτιά η Έλληνα
2: από
1: Παρίζου. Πήρε την πρωτιά η Έλληνα από Παρίζου.
0: Μια άλλη σύμπτωση έχει να κάνει με τα χρώματα που έχει κάθε χώρα στη σημαία τη, με κάποια συγκεκριμένα όπω το λευκό και το μπλε να θεωρούνται νικητήρια.
1: Μισό λεπτό. Η Έλληνα από Παρίζου όταν κέρδισε, τι σημάδια είχε αυτή, από ποιον? Τώρα ο Ακύλας έχει την Έλληνα από Παρίζου.
0: Ήταν υδροχό και η Ελλάδα είναι υδροχό.
1: Α, μπράβο.
2: Η Ελλάδα πώ προέκυψε την υδροχό?
1: Τώρα θα ρωτήσουμε, ρε παιδιά.
0: Από τη στιγμή που γεννήθηκε, μάλλον.
1: Που δημιουργήθηκε το κράτος.
2: Α, μάλιστα.
1: Την επίσημη έναρξη του κράτος, έτσι πάει.
2: Ξέρεις τι άλλο σημάδι είναι πολύ σημαντικό?
1: Τι?
2: Όταν ήτανε τριών, είχε βγάλει τον πρώτο γόμφι. Λοιπόν, η Έλενα Παπαρίζου, όταν έκλεισε, είχε βγάλει και αυτή.
1: Και ξέρεις ποιο άλλο? Το αγαπημένο χρώμα της Έλενας στο Παρίζου είναι το πορτοκαλί.
0: Κάτσε να πάρω την κυρία Λίτσα τώρα να πω ότι δεν πιστεύει στα ζώδια.
2: Όχι, στα ζώδια πιστεύω.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε ραντάρ.
0: Και είναι και 300 ευρώ με τριζά, ε.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 300 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένος γεννημένη το Δεκέμβριο, έναν Δεκέμβριο μήνα.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στην εστίαση.
0: Α!
1: Okay.
0: Σεφ, σερβιτόρος.
2: Στην εστίαση,
0: γενικότερα. Εστίαση.
2: Μπουφέ, καφέ κλπ. Ζαχαροπλαστείο,
1: ταμείο, τσεκαδόρος.
0: Μάλιστα.

0: αυτή.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Τελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
13: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
12: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
13: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
12: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
13: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
12: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
14: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
15: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
0: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: emergency.
1: Σιρήνες.
2: Μας πιάσανε.
3: Dr. Betty.
2: Πέντε περίεργα σημάδια που προδίδουν ότι έκανες σεξ. Όχι εσύ, Αθηνά Φαλίδου, όλοι.
4: Όλοι
2: όσοι μας ακούτε.
4: Μάλιστα.
2: Εμείς οι τρεις πάντως, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, πρέπει να παλούκι παρουσιάζομαστε.
1: Μόνιμα, ε.
2: Για μένα.
1: Μόνιμα.
2: Το χαμόγελό σου. Αν κάποιος λέει χαμογελά δίχως λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να υποθέσεις πως κάτι καλό συνέβη σε όλη και τη ζωή. Εμείς σας λέω, προσέξτε, ό,τι σας διαβάζω σε παλούκι καθόμαστε.
1: Ή έπαθε κεφαλικό.
2: Ανεβασμένη διάθεση.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
2: Λοιπόν, όσο μεγαλύτερη η σεξουαλική δραστηριότητα, τόσο πιο ευτυχισμένο κρίνεις τον εαυτό σου.
4: Κατάλαβες, γι' αυτό μας ρωτάνε πώς είσαι τόσο χαρούμενος.
2: Ακαταμάχητη γοητεία. Η γυναίκα λέει που απολαμβάνει συχνά σεξουαλικές επαφές, το σώμα της απελευθερώνει φερομόνες. Τι είναι οι φερομόνες? Είναι χημικές ουσίες αόρατες στο γυμνό μάτι, που εντοπίζονται όμως στο δέρμα, τις τρίχες και διεγείρουν την ερωτική έλξη που νιώθουμε για τους άλλους.
4: Ότι οι φερομόνες μου φορτούν,
2: δηλαδή εγώ όταν περπατάω, αν είμαι καλά στη σεξουαλική μου ζωή, εκπέμπω κάτι. Δηλαδή οι φερομόνες μου στέλνουν σήματα.
4: Η δικιά σου.
1: Αυτό που μυρίζω φερομόνες.
4: Το σύμπαν.
2: Λαμπερή επιδερμίδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σεξ κάνει καλό σε πάρα πολλά πράγματα και το δέρμα σου είναι σίγουρα ένα από αυτά. Να. Έτσι ορίστε. Κάνει το αίμα να ρέει και χαρίζει πιο νενική εμφάνιση.
4: Εγώ που έχω μια ροδόχρουσα ακμή, κάνω κάτι λάθος στο σεχ?
1: Όχι.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Κανένα ενέσιμο πια. Μόνο αυτό, ερωτική επαφή.
2: Καλύτερος ύπνος. Okay. Οι γυναίκες που έρχονται σε οργασμό έχουν αύξηση της ορμόνης προλακτίνης κατά 30%. Okay. Η προλακτίνη είναι μια ορμόνη η οποία βοηθάει στην καλή ποιότητα του ύπνου, ξεκουράζοντας τον οργανισμό μας.
4: Εγώ κοιμάμαι καλά, δεν ξέρω για εσάς.
2: Σας λέω. Εμείς οι τρεις πάρουν ένα
4: παραδείγμα.
1: Έχω εγώ προλακτίνη.
2: Χαμογελά συνέχεια. Ανεβασμένη διάθεση. Μην ξανακούσω να γκρινιάζεις, θα υποθέσω άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν γκρινιάζω πάρα πολύ. Έχω υπάρξει και χειρότερο.
2: Ακαταμάχητη γοητεία έχεις. Ανεβασμένη διάθεση έχεις.
1: Συμπέρασμα.
2: Ναι. Χαμόγελο έχεις και λαμπερή επιδερμίδα.
4: Το δίνω και καταλαβαίνω.
1: Όχι, γιατί μας πάει.
2: Τι?
1: Μαμιώντας.
2: Εμπλοκή.
1: Μας πάει έτσι γι' αυτό.
2: Γιατί?
1: Κατάλαβες, γιατί
2: γελάμε. Πάει.
1: Καλά μας πάει.
2: Καλά
1: δεν μπορώ
2: πάει,
1: να πω.
2: Ναι. Έτσι, μπράβο.
1: Καβάλα.
2: Έτσι.
1: Εντάξει. Δράμα η καβάλα στις αίρες, παιδιά.
2: Λοιπόν.
3: Ρυθμού 949.
2: Ήρθε
3: στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Ήρθε και είναι εδώ το ραντάρ. Και έχει 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Jackpot από χτες. Πάμε. Πρώτο στοιχείο. Κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη Δεκέμβριο.
1: Ναι.
2: Δεύτερο στοιχείο, να εργάζεται στην εστίαση.
1: Ναι.
2: Και τρίτο στοιχείο, να πήγε ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο 26. Mm-hmm. Από το Γενάρη ως τώρα λοιπόν, να έχει πάει ένα ταξίδι. 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να καλέσετε για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά. Αν δεν είστε εσείς και ξέρετε κάποιον, κρίμα είναι, ειδοποιήστε τώρα, παιδιά.

0: Έψαχνε τι?
1: Δεν εντόπισε νικητή.
2: Για πάλι, γιατί?
1: Αυτό είναι το αρνητικό, λέω.
3: Είναι γραφτό να τα πάρει κάποιος μαζεμένα.
1: Αύριο όμως, ναι, από πόσα? 300 πάμε 450.
2: Αυτό είναι το ευχάριστο.
3: 450 το διανοείσαι.
2: Και μετρητά και ζεστά και στο λογαριασμό σου.
1: Θα γίνει
4: στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
2: Πολλά περισσότερα.
1: Είναι σαν να κέρδισε λαχείο.
2: Πολλά περισσότερα κέρδισε ο τύπος εδώ πέρα. Στην Τζαμάικα ο Κάμπελ, γνωστή ιστορία του, έχει ξανασκάσει τώρα μύτη. Γιατί εισπράττει εκατομμύρια στο Τζόκερ. Στα δικά του τυχερά παιχνίδια, τέλος πάντων.
1: Τι έχει
2: κερδίσει. Έχει κερδίσει και έχει πάει τώρα να παραλάβει το εκατομμύριο που έχει κερδίσει.
1: Ναι.
2: Έτσι, και πάει με τη μάσκα του Scream.

0: 18 χρονών.
1: Και το πάρω, λέω, δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά.
2: Τώρα να είσαι σίγουρη.
1: Αλλά φορτώ. Φορτώ.
0: Και να αγοράζεις τα πράγματα λίγα-λίγα. Δεν πιστεύω θα αντέξεις. Πιστεύω θα μπεις μέσα και θα ψωνίσεις το σύμπαν.
2: Θα βλέπουμε έναν ντυμένο σκρίμ να είναι μέσα στα τέτοια και να ψωνίζει.
0: Ναι.
2: Και δεν θα καταλάβει κανείς ότι είσαι εσύ.
0: Δεν θα δει το σκρίμ. Σπίτι θα ψωνίζει. Ναι. Σπίτι θα ψωνίζει. Σιγά μην δει.
1: Πρώτα θα βοηθήσω και μετά θα χαλάσω για τον εαυτό μου. Αλλά πρώτα θα δώσω σε κόσμο πολύ.
2: Διάλεξε άλλη τώρα.
0: Τι θα μείνει μετά, τίποτα.
2: Διάλεξε πολλά.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
2: Το πρόδωσε. Διάλεξε άλλη αμφίεση τώρα.
1: Τι χάσαμε. Θα τη φάει φυσαρή. Και θα πάω. Στο λέω, σε ξεχάσαμε.
2: Θα πάρεις και ένα δίπλα και θα πας.
0: Ένα Αφρικανό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη γλώσσα.
1: Ωραίο. Okay.
0: Γλώσσα. Ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Πώς τώρα.
2: Γλώσσα, λοιπόν, έμπνευση. Να μας κάνετε να γελάσουμε, να κερδίσετε πίτσες φαν. Θέλουμε με πολλή συμμετοχή. Όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Έλα, Φορτούνη, γράφε με τη γλώσσα. Είναι ωραία λέξη. Αβανταδόρικη.
0: Εσύ γράφεις.
3: Αβανταδόρικη, αλλά θέλω να φορέσω πρώτα το μπακουτσιόλ, παιδί μου.
0: Βάλε λίγο
3: μπακουτσιόλ.
2: Άσε να σου πω εγώ για το μπακουτσιόλ τώρα ένα λεπτάκι. Γιατί. Γελάει, γιατί του το λέω συνέχεια. Μπακουτσιόλ. Καταλαβαίνεις, αγόρι μου, το γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ.
0: Καταλαβαίνεις,
2: Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν όρατα οι ρητίδες.

0: ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει, παιδιά, αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Mm. Το καλύτερο από όλα, βέβαια, είναι ότι μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
1: Υπέροχα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 1.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
3: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα».
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Παρακαλώ.
13: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα. 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
16: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Songs Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
5: Μέσα να μάτια
20: μου. Μπερδεύτηκες,
5: παιδί μου.
21: Δεν μπερδεύτηκα. Το είπα τέλεια.
22: Το είπε τέλεια, ρε.
20: Το είπε τέλεια.
22: Το είπε τέλεια.
20: Ωραία, μπράβο.
22: Δώσε στο σορτίνι να το πει. Δώσε, σε παρακαλώ, να το πει.
5: Όχι, να το πει. Δεν θα λες στην Αθηνά, να το πει κι εσύ.
20: Χώθηκα, χώθηκα.
5: Έλα, έλα, πάμε.
22: Το γλωσσοδέτη του καιρού λοιπόν σήμερα.
20: Αυτό εδώ είναι αυτό.
22: Αυτό εκεί, το πρώτο τελευταίο.
20: Α, το πιο δύσκολο.
22: Αυτό είναι, αυτό είπα.
20: Ηλιοφάνειο βόρειο δυτικό μποφόρο μπερδαματό συννεφό θερμοκρασίο διάδαμα κινηστικό σύνιο.
5: Σηκώθηκε. Σε Χριστούγεννα. Θα σε καλά, αγόρι μου.
20: Κέρδισα.
5: Να μας ανάρθει.
22: Μόνος. Τι κέρδισες, δε. Χάλια το πες.
5: 2-10-68-35-7-22. Ανοίξαμε τις πύλες της λέσχης των καμένων ποιητών. Υποδεχόμαστε τους παλιούς και νέους ποιητές μας, τα παλιά και νέα μέλη. Για περάστε, για περάστε, να διαβάσετε το ποίημα με τη λέξη γλώσσα, παρακαλώ.
23: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: 2-10-68-35-7-22 για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ή να σας υπενθυμίσουμε ότι παίζουμε με τη Λέσχη των καμένων ποιητών και πρέπει να μας καλέσετε και να μας πείτε ένα ποίημα με τη λέξη μέσα γλώσσα.
2: Προλαβαίνετε τώρα να το σκαρώσετε.
0: Να το σκαρώσετε βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
3: Η Περσεφόνη είμαι.
0: Έλα, Περσεφόνη μου, τι κάνεις, γλυκιά μου?
3: Καλά, παιδιά μου, είστε καλά?
0: Είμαστε πάρα πολύ, πολύ καλά. Εσύ?
3: Και εγώ είμαι καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα. Έγραψες ποίημα?
3: Βέβαια.
2: Γιατί τώρα, να ξέρεις, συζητάμε όλη μέρα για το Met Gala, το οποίο είχε τι θέμα? Είχε θέμα κάτι με την
0: costume
2: τέχνη.
0: Costume art.
2: Art, οπότε.
0: Όχι, art is fashion. Η fashion
4: costume
0: is art.
4: Costume art. Είχε, ήταν το θέμα του Met Gala.
2: Ναι, λοιπόν. Art is fashion. Οπότε και επειδή ξέρουμε ότι το δικό σου θα είναι masterpiece, διαμάντι το ποίημα, περιμένουμε με αγωνία.
0: Είναι art. Είναι art. Είναι.
3: Ωραία.
2: Πάμε.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, δεν έχει ούτε ένα κόκαλο. Μα κόκαλο σ' αφήνει, τη βάζεις μες στο στόμα σου, ωραία γεύση δίνει.
0: Ναι.
3: Είναι μικρή, είναι υγρή, είναι μακριά και ρουζουλή.
0: Όπα.
3: Παίξτε να μες στα δόντια σου και θα είναι η γεύση της καλή. Βάλτε πάνω στη γλώσσα σου για να σου φύγει μπίχλα. Είναι ωραίο να μασάς καμιά φορά μια τσίχλα.
0: Έλα ρε Περσεφόνη. Έλα ρε Περσεφόνη. Είστε ψωχόλια σας πρωί.
2: Και νομίζω ότι... Και νομίζω ότι είναι γρανίτα.
0: Έφτασε η στιγμή της να νικήσει, νομίζω, της Περσεφόνης.
4: Βέβαια έφτασε.
2: Προφανώς και κέρδισε.
0: Βέβαια έφτασε. Περσεφόνη! Είναι το time το σωστό να πάρεις.
4: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου.
0: Βάλτε να μες στο στόμα σου, γιατί είναι ωραία η πίτσα της Pizza Fan. Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων, δύο πίτσες κέρδισες. Γιατί πότε μια γεύση, Περσεφόνη μου, γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Και η νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την Premium Ethics σειρά της Pizza Fan έχει την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου.
2: Μπράβο, Περσεφόνη.
3: Έτσι, παιδιά, είστε καλεσμένοι να φάμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάποιος μας κάλεσε στο τραπέζι, ρε.
4: Σωστό.
0: Τόσες πίτσες έχουμε δώσει.
2: Πάμε για πίτσα πάρτι, τέλεια.
3: Έτσι, Βασίλη, σας περιμένω όλους.
2: Πού, προς τα πού μεριά να έρθουμε?
3: Κυπούπολη.
2: Κυπούπολη, ωραία.
0: Ερχόμαστε.
2: Θα πάμε. Φιλάκια.
0: Φιλιά, γεια σου, Περσεφόνη.
1: Ευχαριστώ. Πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Έμαθα φήμες, ναι, φτάσανε στα αυτιά μου ότι πήγατε και παίξατε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι.
1: Παναγία μου, κυκλοφόρησαν.
2: Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
0: Με αντιπάλους, ναι, και τους ξεπαστρέψατε.
2: Δεν ξέρω. Όχι,
1: όχι,
2: δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Τι, και κερδίσαμε.
2: Το Σάββατο θα δούμε.
0: Ένα, μην πω κάτι καλό για εσάς.
2: Θες να πιστεύεις ότι ξεπαστρέψαμε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
2: Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.
0: Εντάξει. Θέλω να πιστεύω ότι ήσασταν οι καλύτεροι.
2: Πήγαμε με όλη μας την ψυχή. Αυτό μπορούμε
0: θα
2: να
0: πούμε. Θα εμφανιστείτε κάπου να το διαφημίσουμε.
2: Στο Ναδύναμο Κρίκο στο Open.
0: Έτσι.
2: Το Σάββατο παίζουμε ραδιοφωνική παραγωγή
1: και
2: από ραδιοφωνικού σταθμού τη χώρα. Από το ρυθμό πήγαμε εγώ, ο Βασίλης Φορτούνης και ο Γιάννης Κατινάκης. Βάλτε με τον ίδιο στη γη.
1: Θα σας κάνω ένα spoiler.
0: Τι.
1: Τέθηκε η ερώτηση στο Γιάννη Κατινάκη πόσο κάνει 25 επί 5. Μόνο αυτό θα σας πω.
2: Μη δίνει. Την απάντηση μην την πεις.
0: Δεν θα την πει.
1: Τι να πω.
0: Το πουλάει.
2: Φαντάζεσαι τώρα Φαλίδου, Φορτούνη και Κατινάκη να
0: ως προσωπικό ρυθμό. Πιστεύω ότι κάνατε θράψη.
2: Α, δούμε.
0: Όπως η Θεοπούλα στο Παρίσι.
2: Ήμασταν πολύ ωραίοι.
0: Είμαι 100% σίγουρη. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από εσάς.
2: Δυσήματα, βαψίματα, πέντε.

0: Λοιπόν, ο χάρτης έφτασε ως εδώ. Δεν δείχνει πέρα πάνω. Περαιτέρω.
1: Τίποτα.
0: Περαιτέρω και παραπάνω. Περαπένω. Ήταν όλη μέρα γλωσσοδέτης.
1: Μαζί μας εδώ ήταν για τις τρεις προηγούμενες ώρες και η Vodafone, μιας και το 27 ξεκινάει αυτός ο περιορισμός στα social media για τα παιδιά. Σε έναν κόσμο που συνεχώς είμαστε online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
0: Φεύγουμε, yes. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα, ο καιρός είναι τέλειος, μπορείτε να πλύνετε, να πλώσετε, να μαζέψετε τα καλοκαιρινά, να σηκώσετε τα χειμερινά, να βάλετε αντισκορικά, όλα αυτά.
2: Όλα αυτά και αύριο ραντεβού 7 με 10 με την καλύτερη παρέα του Γλυκού.
1: Ακριβώς, έρχεται η Ματώγα Στεράτου.
3: Αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Προκόπη, πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια?
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ.
16: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
17: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
18: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
19: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
20: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
19: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
21: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
22: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
23: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ.
0: Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
22: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
23: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
24: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
25: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
24: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
25: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
24: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
25: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
24: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
26: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
27: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
26: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
27: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
26: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
27: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
26: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
27: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
28: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
27: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
27: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
28: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
27: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
28: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
27: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
29: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα. Πόπο, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει Πούλμαν και Πενταήμερη. Τα ακούγαμε τότε έτσι δυνατά. Αυτό και άλλες επιτυχίες, εντάξει, της Δέσποινας Βανδύ. Λατρεύουμε, λατρεύουμε. Είμαι η Ματώ Γαστεράτου. Είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να ξαναπώ, γιατί σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Και μιας και που μιλάμε για ονόματα, να ξέρετε ότι το όνομα επηρεάζει, σου λέει, την καριέρα σου. Βεβαίως, γιατί έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι, ας το πούμε, με εύκολα ονόματα στην προφορά έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν. Γιατί? Πώς γίνεται τώρα αυτό? Ο εγκέφαλος εμπιστεύεται ό,τι καταλαβαίνει γρήγορα. Δηλαδή, το όνομά σου μπορεί να δουλεύει για εσένα ή εναντίον σου. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα σε λένε, πώς να το πω, Ναβουχοδονόσορα. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, έτσι, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, να πιάσει δουλειά. Τώρα, βέβαια, ποιος άνθρωπος λέγεται έτσι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπήρξε και αυτό το όνομα ή αν το προφέρω σωστά. Σταβέντο και Αλεξάνδρα, αναδρομικά αμέσως τώρα στο Ρυθμό. Καλημέρα, βάλτε καφέ και είμαστε εδώ να ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μοναξιά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
13: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
13: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
15: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 2261-26574.
2: Καλά,
18: το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Όπα Festival Powered by the E.
1: Λόγια όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
2: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
4: Sleeping and Living. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10. Τι έγινε όμως νωρίτερα, τι έγινε νωρίτερα στα παιδιά μας, στα φρέσκα τα πρωινά με την Πέτη, το Βασίλη και την Αθηνά? Τον πιάσανε τον ύποπτο, βγήκε το ραντάρ εκεί έξω παγανιά, κέρδισε κάποιος μετρητά ζεστά? Όχι, δεν κέρδισε, διότι σήμερα το ραντάρ δεν κατάφερε να εντοπίσει κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη το Δεκέμβρη να εργάζεται στην εστίαση και να πήγε ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο 26. Μάλλον το τρίτο είναι το πιο δύσκολο από όλα. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει αύριο με 4,50 στην μπάνκα. 450 ευρώ, αρκεί να πληρήσει τις προϋποθέσεις και να πάρεις πρώτος τηλέφωνο. Αντώνης Ρέμος, αμέσως τώρα και Δευτερούλα, υπέροχη, ωραίο τραγούδι. Παρόλο που είναι Τρίτη, και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια. Ψάχνω να βρω. Μην ψάχνεις να βρεις πουθενά αλλού. Εδώ είναι οι επιτυχίες στο ρυθμό.
6: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

0: γυναίκα που να σε στείλει στο τρελάδικο, αυτό είναι καθημερινό. Δεν υπάρχει, γιατί ο έρωτας ως γνωστόν είναι ο μεγαλύτερος λεποδίτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης από αυτόν, γιατί σε ξεγελάει. Σε ξεγελάει, σε κάνει να βλέπεις τον άλλον με άλλα μάτια, με άλλα γυαλιά, σαν να φοράς παραμορφωτικούς φακούς και δεν βλέπεις ούτε τα κακά, δεν βλέπεις ούτε τα λίγο περίεργα. Βέβαια τώρα να μου πεις, αυτό δεν είναι ο έρωτας, τι να γίνει, άμα μας ξύνιζε και μας βρώμιζε ο καθένας ή η καθεμία από τότε που ξεκινούσαμε έτσι να γνωρίζουμε τον άλλον, πρόβλημα θα ήταν αυτό, δεν θα ερωτευόμασταν ποτέ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, περνάω σε άλλο θέμα και ρωτάω, εσείς είστε από αυτούς τους γονείς που βλέπετε το παιδάκι σας που παίζει συνέχεια με την μπάλα και λέτε, α, ποδοσφαιριστής θα γίνει, μπασκετμπολίστρια θα γίνει, θα, ξέρω εγώ, κλωτσάει, εμείς έχουμε τώρα το μικρούλι, κατάλαβες, που είναι ούτε 1,5 και όπου δει μπάλα αμέσως δεν υπάρχει, ενεργοποιείται και λέμε, το έχουμε το, αυτό το, τον καημό και λέμε, αυτό σίγουρα θα είναι στον αθλητισμό, λες και όλα τα παιδάκια, ας πούμε, είναι έτσι. Τώρα βέβαια να μου πεις, γιατί το σκέφτηκα αυτό? Το σκέφτηκα γιατί βλέπω τον Νουνού εδώ πέρα που για ακόμα μία φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές του παιχνιδιού και της διασκέδασης με όλους εμάς, με την οικογένεια. Να, τα βλέπω εγώ που παίζω. Μπάλα, ας πούμε, το μικρό εκεί στο κήπο πάω και εγώ παίζω πιο ατσούμπαλι εγώ. Γι' αυτό λοιπόν το Νουνού κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, αμέ, προσδοκιών, αμέ, γιατί όχι, και παιχνίδιου. Απλά να αγοράσετε τα προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ και να μπείτε κιόλας και στο www.nunudiagonismos.gr, γιατί έτσι θα έχετε την ευκαιρία να ανεβάσετε τις αποδείξεις, να κερδίσετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Αυτά είναι. Όλοι παίζουμε και όλοι κερδίζουμε και μεγαλώνουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με 10 στη σειρά, με πρώτο και καλύτερο ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο και επίθεση.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελδόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
6: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
8: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
17: Θέλεις 7θέσιο ή 9θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
16: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
19: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
20: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
21: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

Κλασικό και αγαπημένο που αλλού στο ρυθμό 949, Νότης Φακενάκης, όλα τα σ' αγαπώ και όλες τις επισκευές και όλα για το κινητό, για να κάνω και τη ρήμα παιδιά, θα πας εδώ. Πού? Στο Γερμανό. Πω καλά, και στιχούργος θα μπορούσα να γίνω, όχι, okay. Παραβλέψτε αυτή την παραφροσύνη, απλά δώστε βάση σε αυτό που θα σας πω. Παιδιά, ο Γερμανός λύνει πάνω από το 69% των προβλημάτων επί τόπου, δηλαδή χαλάει κινητό, έσπασε κινητό. Ένα από κάτι απλό και κάτι καθημερινό. Σπάει η οθόνη σου, έχει πάθει τσότσο που λέει η κοινεολέα. Γι' αυτό μη στεναχωριέσαι, φίλε μου. Ο Γερμανός είναι πάντα εκεί, δύο στις τρεις βλάβες σου λέει, τις κατασκευάσει. Όπως σου είπα, το 69% των προβλημάτων λύνει.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
2: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 020 005.
4: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
5: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
4: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
5: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
4: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
5: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261 024 463.
4: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261 080 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
8: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 029 256. Κινητό 6932 21 68 68.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610 26 574.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς.
15: Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν αξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
18: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι.
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.

0: 8 Μαΐου.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Καλώς τα παιδιά, σε λίγο θα πούμε τις πρώτες μας καλησπέρες, γιατί καλημέρα λέμε ακόμα, είναι 11:49 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ματογαστερά του και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα, αν θέλεις να είσαι εκτός ρυθμού, θα πω γενικότερα, αυτό είναι κακό, ειδικότερα θα πω ότι είναι πάρα πολύ καλό και θα μου πεις τι τρέλες λέει αυτή, δεν λέω καθόλου τρέλες, διότι κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ ο Θοδωρής Μαραντίνης κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική και προσωπικές ιστορίες και αφιερώσεις δικές σου εννοείται, live στιγμές και καλεσμένους σε έκπληξη, είναι εκεί για σένα. Τώρα, αυτή την εβδομάδα το θέμα που έχουν είναι το τραγούδι που αφιερώνεις στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει. 693-749-949. Γράφεις εκεί το μήνυμά σου ή αφήνεις ένα ηχητικό. Και εκεί μας εξηγείς, όπως λέει και η Ρία Ελληνίδου, ποιο τραγούδι είναι αυτό που σε εκφράζει αυτή την περίοδο. Μπορεί να είναι και αυτό. Για άκου.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι που αλλού στο ρυθμό 949 εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Πριν βγούμε σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι ίσως τώρα να είναι η ώρα να πας σε ένα ταξίδι, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, να πας στη Βουδαπέστη. Ρωτάω, ρητορική είναι η ερώτηση και ποιος δεν θα ήθελε. Γίνεται αυτό στην πραγματικότητα? Βεβαίως και γίνεται, αρκεί να μπει στο COSMOTE Telecom App, στην ενότητα Moments και εκείνη δηλώσει συμμετοχή. Και έτσι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο και καλύτερο το Θοδωρή Φέρι και είπες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: μέρες. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά των playoffs, θέλουν να δώσουν τον τελειωτικό χτύπημα στους Μονεγάσκους σε μια αναμέτρηση που δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Από την πλευρά της, η Μονακό θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, με τους Διάλο και Τάις να μην υπολογίζονται απόψε. Στην Premier League, η Manchester City στραβοπάτησε στην έδρα της Everton μετά το τελικό 3-3, αποτέλεσμα που την αφήνει με παιχνίδι λιγότερο στο πλην 5 από την πρωτοπόρο Arsenal. Βραδιά Champions League απόψινή, καθώς η Arsenal φιλοξενεί στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την πρόκριση στο τελικό μετά το 1-1 στον πρώτο ημιτελικό στο Μετροπολιτάνο.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα, είπε...
11: Είπε μπα.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
12: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
13: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
10: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
10: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης. Τέτοιο δώρο που σου έκανε.
10: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
10: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
14: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
15: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
17: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
18: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
19: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
20: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
21: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
20: Ω, σώθηκες.
21: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
20: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
22: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
23: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
24: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
25: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
26: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
27: Φράουλα, παρακαλώ.
26: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
28: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
29: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
28: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
30: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα, χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
31: Πάρτι.
32: Εκδήλωση.
33: Θεατρική παράσταση.
32: Live μουσική βραδιά.
33: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
32: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
34: Sonus Events.
32: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
33: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
32: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
33: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
32: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
33: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
32: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
33: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
32: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
33: μαθησιακές δυσκολίες
32: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
33: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
32: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
33: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
32: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
35: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Τάσα Θεοδωρίδου, Πασχάλης Τερζής, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Κάτι θα ξέρουν, κάτι θα ξέρει αυτός που ταυτίζεται με αυτό το τραγούδι και που αφιερώνει αυτούς τους στίχους σε κάποιον άλλον. Μεγάλο θέμα τώρα η φιλία μεταξύ των ανθρώπων. Λοιπόν, τώρα, εμπιστοσύνη μπορεί να μην έχεις τον καθένα για να τον βάλεις στη ζωή σου. Αυτό όμως που σε αυτόν που πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη, που γνωρίζει όχι από συμβατικά μελάνια, γνωρίζει από τα καλύτερα, θα πω, μελάνια που έχουν ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή, μέχρι και 70% χαμηλότερα, ξέρουν που θα τα βρουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα 1-2-3 Inc. που μπαίνεις για να το βρεις, 1-2-3 όπως το λέω με τους αριθμούς INK, Inc. δηλαδή .gr, και βρίσκεις μελάνια, τόνερ, αναλώσιμα για κάθε είδους εκτύπωση, καινούριο ή παλιό, και επιπλέον να σου πω ότι στο 1-2-3-ing.gr θα βρεις δεκάδες απαραίτητα είδη και καθημερινό εξοπλισμό γραφείου, διότι έχει πολύ καλή βαθμολογία στη Google, 4,9 παρακαλώ, και άμεσο χρόνο παράδοσης, και που είναι απαραίτητος, γιατί ξέρεις, όταν καίγεσαι και όταν σου τελειώνει το μελάνι, συνήθως το θυμάσαι τελευταία στιγμή, ή μη σου πω καλύτερα, έχει ήδη τελειώσει. Οπότε αν σας τύχει και εσάς και ψάχνετε άμεση λύση, μπαίνετε τώρα στο 1-2-3-ing.gr. Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα, και μου έλειψες πολύ, και αμέσως μετά έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Δημήτρης Μητροπάνος, και ένα τρομερό ντουέτο, μια πολύ ωραία μπαλάντα που έχετε αγαπήσει πολύ, από Νίνο και Ζώζεφιν. Όλα αυτά στο ρυθμό.

0: 12.30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
11: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
12: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
13: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
14: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
15: brow lamination και lash lift,
16: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
17: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
18: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
20: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι.
0: Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
23: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
23: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
26: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 61 0 20 005.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι πολύ συγκινητικό, όχι μόνο η στίχη του, αλλά είναι και οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949. Μια χαρά είμαι και ακόμα καλύτερα μου πάω και στο OPA Festival τον Ιούνιο. Γιατί από τώρα, παιδιά, πρέπει να τα κανονίζεις. Άμα θα βρεις μετά εισιτήριο, θα ψάχνεις και δεν θα βρίσκεις. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival. Είναι powered by Dave, φυσικά. Και είναι ένα φεστιβάλ άλλη φασούλα. Τώρα, τι θα γίνει στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E? Θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλη, ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση. Το έχετε ζήσει, το ξέρετε. Πολύ ωραία καλοκαιρινή ενέργεια. Και φυσικά θα παρουσιάσει ο αγαπημένος μας stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε κλείσε το εισιτήριό σου από 8 ευρώ στο more.gr και γίνε και εσύ μέλος αυτή τη ωραία καλοκαιρινή διασκέδαση για να πει και εσύ το όπα, βρε παιδί μου, με την ψυχή σου. Γιατί να ζούμε τα πανηγύρια μόνο στα νησιά είναι τέλειο. Εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά και στην Αθήνα μας. Ουφ, υπέροχο κι αυτό. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμός Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδύ σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλω να μου στείλεις ηχητικό τον αγαπημένο σου γλωσσοδέτη.
3: Ο αγαπημένος μου ήταν ο ποντικός, έπεσε από το παράθυρο και έντερο φλεγμόνο σήκω το παϊδοκοκαλιάστηκε.
4: Εγώ έναν ήξερα.
3: Ποιο?
4: Το ποδάρι της καρέκλας ξεκαρεκλοποδαριάστηκε.
3: Για βαλτιρέψει.
5: Πίσω κουμπίσω ρουμποκομπολογή. Πήγε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Και τον πιάσαν οι ρουμπίδε, οι κουμπίδε, οι ρουμποκομπολογίδε και του πήραν τα ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογά του.
3: Διάβαλε τον Νίκο.
6: Εκκλησιά Μολυβωτή, Μολυβοκοτοπελεκητή. Ποιο σε Μολυβοκοτοπελέκησε? Ο γιο του Μολυβοκοτοπελεκητή.
3: Ο Μολυβοκολοπελεκητή.
7: Τρεις φορές γρήγορα κι εσύ. Τάβλα καλή, τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή, τα βανόταυλα. Τάβλα καλή, τα βανόταυλα. Τάβλα καλή, τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα. Περίμενε. Τάβλα καλή, τα βανόταυλα. Τάβλα καλή, τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
12: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
21: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
22: Macwell,
21: τώρα μιλάει η γεύση.

Έλα, καλώ στα τα παιδιά τα όμορφα. Στο ρυθμό 949 είμαστε συντονισμένοι πάντα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πριν έτσι μας βγάλει το λογαριασμό λίγο η Κατερίνα Λιόλιου, χειρόγραφο το θέλει ή ψηφιακό. Να σου πω γιατί ρωτάω. Γιατί, παιδιά, έχει σημασία. Σου λέει το να γράφεις με το χέρι σε κάνει πιο έξυπνο. Γιατί η χειρόγραφη γραφή ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από το πληκτρολόγιο. Πάρα πολύ σωστό. Βοηθάει στη μνήμη και στην κατανόηση. Δηλαδή το στυλό ακόμα δεν έχει χάσει τη δύναμή του. Οπότε για να μην χάνει τη δύναμή σου, όλη σου έτσι, η ενέργεια να ξέρει ότι βρίσκεται στην άκρη των δακτύλων σου. Άσε που μπαίνει και σε δράση και σε κινητοποίηση. Εντάξει, αφήνω. Α τα πει καλύτερα η Κατερίνα Λιόλιου και α φέρει το λογαριασμό όπως θέλει. Χειρόγραφο ψηφιακό. Την ακούω.

0: Πολύ σωστά τα λέει η Δέσποινα Βάνδη. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δύο όψεις έχουν, σου λέει, όλα τα νομίσματα. Να μου πεις τι μου είπες, το τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Είπε ο άνθρωπος ότι επειδή έχουν δύο όψεις τα νομίσματα, και αν σου έρθει καλή, και αν γυρίσει με σένα, έτσι, με το μέρος σου η τύχη και πας στη Βουδαπέστη και δεις και το UEFA Champions League, το μεγάλο τελικό, τότε τι θα πεις. Δεν θα πεις γιατί σε μένα, θα πεις oh yes σε μένα. Τώρα αυτό πώς είναι εφικτό να γίνει, έτσι, να σου σκάσει, ας πούμε, ουρανοκατέβατο. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Με την Κοσμοτέ TV. Βεβαίως. Αυτό είναι το πάσο σου. Γιατί αν έχεις κατεβασμένο στο κινητό σου το Κοσμοτέ Telecom Application, μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. That's it, παιδιά. Τόσο, σου το έχει κάνει τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο πια η Κοσμοτέ TV αυτό το πράγμα, που μπορεί και να σε στείλει στη Βουδαπέστη, α και να πάρεις και ένα φιλαράκι ή το αμόρε σου ή οποιονδήποτε θες. Πάρε και τη γιαγιά σου, πάρε και τον παππού σου, δεν ξέρω. Σίγουρα μπορεί. Υπάρχουν και οικογένειες, παιδιά, που βλέπουν UEFA Champions League μαζί. Γιατί να μην τη ζήσεις αυτή την εμπειρία στη Βουδαπέστη? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για ψάξτε το. Για μας ισχύουν τα πράγματα κανονικά. 10 στη σειρά έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break, ξεκινώντας με επίθεση. Πολύ επιθετικά και με Νίκο Μακρόπουλο. Μείνε μαζί μου.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8. Απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σου βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 1. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο,
9: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 3ης 5 του Μάη. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Θα τα πούμε και σήμερα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, εξελίσσεται. Είμαστε στο τέλος αυτής της μεταγραφικής και τηλεοπτικής περίοδου και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις στα κανάλια για πάρα πολλά πρόσωπα που αναμένεται να συνεχίσουν και κάποιοι που αναμένεται να αναχωρήσουν για άλλες τηλεοπτικές στέγες. Προς το παρόν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλώσει κάτι, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το ρεπορτάζ πάντως τρέχει και μέρα με την ημέρα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς τη λήξη της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

Εξελίξει φίλες και φίλοι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στο τέλος της σεζόν είμαστε, ποιοι μένουν στη θέση τους και ποιοι φεύγουν. Για κάποιους όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν κανονικά, για άλλους τα πράγματα φαίνεται ότι το τηλεοπτικό τοπίο μοιάζει να είναι αβέβαιο. Ας δούμε λοιπόν πρόσωπα και πράγματα και ας δούμε μέχρι στιγμής ποια είναι τα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τρεις δημοσιογράφους, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Σία Κοσιόνη και τον Αντώνη Στρόιτερ, και θα ξεκινήσουμε και τους βάζουμε μαζί, γιατί και οι τρεις αποτελούν τους ανθρώπους που παρουσιάζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και γιατί πολλά ρεπορτάζ είχαμε τον τελευταίο καιρό που μιλούσαν για αναχωρήσεις και για μετακινήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων για άλλα κανάλια.

Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα συγκεκριμένα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Συγκεκριμένα εδώ και καιρό ακούμε για σύννεφα στη σχέση της Σίας Κοσιόνη με τον Sky, για την αποχώρησή της από το σταθμό μετά από 20 χρόνια. Παράλληλα ακουγόταν κάτι τέτοιο και για τον Αντώνη Στρόιτερ, ότι θα αφήσει τον Αλφα για να πάει στο Μέγκα ή ακόμα και στον Sky, αλλά και ότι είχε δεχτεί και πρόταση για να πάρει τη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Αντένα είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τον δημοσιογράφο και είναι ένα βήμα πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχει μείνει μόνο να συμφωνήσουν τα οργανωτικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων δεν θα αλλάξει, θα είναι πάλι με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
5: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
7: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
7: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
8: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
7: Τρέλο θέρμασης Αφιβόγκλη.
8: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610 24 463.
7: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
9: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Πάμε να δούμε λοιπόν και την αλήθεια που ισχύει και για τον Αντώνη Στρόιτερ, όπου φυσικά γράφτηκε ότι αποχωρεί από τον Αλφα. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα μιας πρωινής εκπομπής. Της προάλλης τη ξεκαθάρισε ότι είναι πάρα πολύ καλά με το σταθμό, ότι ανήκει εκεί εδώ και 17 χρόνια και ότι θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του και του χρόνου. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα με τη Σία Κοσιόνη. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει έρθει ξεκάθαρη απάντηση ούτε από την ίδια ούτε από τον Sky για το μέλλον της στο σταθμό. Ενώ φαίνεται να ισχύει ένα ρεπορτάζ για πρόταση του Αντένα, απλά όχι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εφόσον παρά τα προβλήματα που υπήρχαν από ό,τι φαίνεται και στη σχέση της με τους ιδιοκτήτες του καναλιού, η Σία Κοσιόνη έχει δώσει εντολή ώστε να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε οι πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, είναι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Sky. Οι παρεξηγήσεις, αν υπήρξαν, φαίνεται να έχουν επιληθεί. Οπότε βαδίζουμε προς τους ίδιους ακριβώς, τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 8 από όλα τα μεγάλα κανάλια.

Να αφήσουμε τώρα τους δημοσιογράφους των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και να πάμε στο τι μελιγενέστε με τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό. Είναι ένας πονοκέφαλος ο Γιώργος Λιάγκας, αν και το συμβόλαιό του λύγει, γνωρίζουμε καιρό τώρα ότι ο Αντένα έχει κάθε πρόθεση να τον κρατήσει το δυναμικό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να πούμε ότι μάλλον θα το δούμε και του χρόνου στο πρωινό. Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι δεν ξέρει αν θα κάνει τηλεόραση και την επόμενη σεζόν. Η ανανέωση του συμβολαίου του βέβαια έρχεται χωρίς προϋποθέσεις. Όχι, έρχεται με προϋποθέσεις. Τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν αρκετά πεσμένα και ο Γιώργος Λιάγκας θα απαιτήσει αλλαγές. Η ώρα έναρξης εκπομπής επιστρέφει στην κανονικότητά της, δηλαδή θα πάει στις 10 το πρωί. Θα μειωθεί η διάρκεια της, θα είναι πλέον τρίωρη και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν μεγαλύτερο μπάτζετ για το πάνελ που θα έχει μαζί του και όλα αυτά βεβαίως θα έχουμε να τα πούμε στη διάρκεια των εκπομπών μέσα στο Μάιο που θα έχουμε και πληρέστερο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για το πρωινό.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Σήμερα Τρίτη το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα συμβόλαια και με τις ανανεώσεις. Σήμερα ασχολούμαστε των παρουσιαστών και πάμε στο Breakfast στο Star, όπου η Ελένη Χατζίδου και ο Θεοκλής ο Παύλου φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα το τελικό ok από το κανάλι, αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Όμως μηδένα προς το τέλος μακάριζε. Ο Star είναι κανάλι που αυτή τη στιγμή φέρνει τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέαση σε συνδυασμό με τον κόστος της παραγωγής. Το πιο πιθανό σενάριο και για αυτούς είναι να παραμείνουν στη θέση τους κανονικά. Άλλωστε είναι δύο συμπαθέστατα πρόσωπα τα οποία κάνουν μια εκπομπή που μπορεί στον ανταγωνισμό να μην είναι πρώτη, να μην τερματίζει πρώτη, αλλά από την άλλη τα νούμερα της τηλεθέασης είναι αξιοπρεπέστατα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
3: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε!
4: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
11: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
10: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
11: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
10: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
11: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24-463.
10: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
16: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
17: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει. Βρισκόμαστε προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και πολλά γράφονται για πρόσωπα, για συμβόλαια που λήγουν, για πρόσωπα που μένουν, οι πρόσωποι που φεύγουν. Πάμε σε ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Πάμε στην Ιωάννα τη Μαλέσκου, η οποία γράφτηκε τις προάλλες ότι το συμβόλαιο της παρουσιάστριας του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η οποία είχε έναν ακόμα χρόνο για την ανανέωσή της, φαίνεται να βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, να έχει πέσει το τραπέζι και μία, θα έλεγα, προσπάθεια να παραμείνει στο κανάλι. Παρόλο που ακούγεται ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον για να κρατηθεί στο δυναμικό του σταθμού, από την άλλη η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται να το παλεύει και να θέλει να παραμείνει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Είδαμε βεβαίως τι θα γίνει με το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα πρόσωπα των καναλιών. Να πούμε επίσης ότι πάρα πολύ καλά φέτος πήγαν και κάποιες εκπομπές που μπήκαν τώρα στην αρένα. Παραδείγματος χάρη, κάποιες εκπομπές όπως ήταν οι Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος θα συνεχίσει και του χρόνου στον Αντένα, με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ήταν μήλο της Έριδος έτσι κι αλλιώς ο Πέτρος Κουσουλός και από άλλα κανάλια. Θα παραμείνει στο δυναμικό του Αντένα και θα συνεχίσει. Είναι από τα καλά χαρτιά του σταθμού που φέτος νομίζω ότι κάναν τη διαφορά, τουλάχιστον στη μεσημβρινή ζώνη του καναλιού, με τις Αποκαλύψεις είχαν και μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ένα επίσης πρόσωπο που προκάλεσε τηλεοπτικό ενδιαφέρον ήταν ο Σπύρος Χαριτάτος από την πλευρά του Open. Κάποιοι λένε ότι η εκπομπή, το Καθαρές Κουβέντες, θα μετακινηθεί στη σαββατοκυριακάτικη ζώνη του καναλιού, γιατί από ό,τι φαίνεται τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μεν αξιοπρεπή, αλλά δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτή η ζώνη είναι άκρως ανταγωνιστική που βρίσκονται οι συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δίπλα το Μέγκα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και το Live News, το οποίο έτσι κι αλλιώς μετράει τόσα χρόνια παρουσίας και έχει δώσει το δικό του στίγμα σε αυτή τη ζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον ανταγωνισμό μια εκπομπή να μπει και να χτυπήσει τη συγκεκριμένη, οπότε θεωρείται επικρατέστερο το σενάριο να πάει η συγκεκριμένη εκπομπή στη σαββατοκυριακάτικη ζώνη.

Τηλεοπτικά νέα, φίλες και φίλοι, ποιοι παραμένουν και ποιοι φεύγουν, ποια είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια των καναλιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και σύμφωνα με όσα έχουμε έτσι στη διάθεσή μας, λήγουν τα συμβόλαιά τους με το Μέγκα και η Σύση Χριστίδου θα παραμείνει στο Μέγκα και η Μαρία Μπεκατόρου θα παραμείνει στο Μέγκα και αυτό έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ο Άλφα από την άλλη διαπραγματεύεται μεγάλα ποσά με τους παρουσιαστές του. Είναι μια περίοδος διαπραγματεύσεων και να πούμε ότι κάποια κανάλια φαίνεται να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
11: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
12: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
13: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
14: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
15: brow lamination και lash lift,
16: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
17: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
18: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
20: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
24: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
0: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εφημερίδα την Κυριακάτικη που έχουμε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα κληθούν στα αρχικά συμβόλαια με ετήσια διάρκεια. Στη διαπραγμάτευση βρίσκεται η Βίτη Χατζηβασιλείου, η Αγγελική Νικολούλη που μετρούν πολλά χρόνια στο χώρο και ανανεώνουν κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα η Ναταλία Γερμανού είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης. Να πούμε ότι οι εκπομπές τους πάνε εξαιρετικά καλά και ο Αλφα διαπραγματεύεται βέβαια τα ποσά, διαπραγματεύεται τις δικές του, θα έλεγα, τα συμβόλαια που λήγουν και πόσο αλλάζει το τοπίο στις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, τα τελευταία χρόνια παγώνουν, οι παρουσιαστές μπαίνουν στο δυναμικό των καναλιών πολλές φορές χωρίς να έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι ένα 38 παράδειγμα της φετινής σεζόν ήταν η Ελένη Τσολάκη, η οποία μετακινήθηκε το καλοκαίρι από το Open στον Αντένα και η εκπομπή της διακόπηκε. Ωστόσο παραμένει δεσμευμένη από το κανάλι μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε να πούμε ότι το μεγάλο συμβόλαιο που φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει είναι του Γιώργου του Λιάγκα, ο οποίος μένει στο κανάλι. Ένα ακόμα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο Μέγκα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα και είπε: «Νομίζω ότι είναι η φάση που πρέπει να περάσω σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο». Και βέβαια να πούμε ότι ένα μεγάλο συμβόλαιο που λήγει είναι αυτό της Αγγελικής Νικολούλη. Ως γνωστόν, η δημοσιογράφος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπογράφει πάντα μονοετή συμβόλαια. Επίσης, το ίδιο ισχύει και με το συμβόλαιο της Ζήνας Κουτσελίνη στο Σταρ, το συμβόλαιο της οποίας ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Το συμβόλαιο επίσης του Χρήστου Φερεντίνου, το συμβόλαιο του Θανάση του Πάτρα στο Open. Όλα λοιπόν λήγουν το καλοκαίρι, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι.

Εσύ από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα της Τρίτης, πέμπτη μέρα του Μάη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε βεβαίως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261087855. Καλή Ανάσταση.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
10: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
14: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
16: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
17: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
17: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
17: Ναι, ο καλός μου.
19: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
20: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
21: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
22: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
22: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
23: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
24: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Πάρτι.
26: Εκδήλωση.
25: Θεατρική παράσταση.
26: Live μουσική βραδιά.
25: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
26: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
27: Solus Events.
26: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
25: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
26: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
25: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
26: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
26: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό. Φωτιές θερίζω.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
4: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
5: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
16: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
15: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
16: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
15: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
17: μπέργκερ.
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
9: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
18: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
9: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
18: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
9: Θέρμανσης Αφιβόγκλη.
18: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24463.
9: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: δυο.
1: Πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ήρθα, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα είναι η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να πούμε τα δικά μας και εννοείται να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα!
11: Καλησπέρα! Έλα.
10: Από πού με καλείς? Από Υλικοφόρο, ακούω ανέμους και μελτέμια.
11: Αυτή τη στιγμή από το δρόμο.
10: Σε ποιο δρόμο είσαι? Στην κακιά σκάλα? Τι?
11: Στη Φιλαδέλφεια, την εκστατική είμαστε.
10: Τώρα
11: σταματάω ένα λεπτάκι να μιλήσω.
10: Το Φιλαδέλφεια το πιασα, το άλλο δεν το πιασα.
11: Λέω στη Φιλαδέλφεια είμαι, στο δρόμο. Τώρα σταμάτησα για να μιλήσουμε.
10: Συγγνώμη, φίλοι μου, γιατί βλέπω ένα κουνούπι μπροστά μου στο στούντιο που δεν είναι κουνούπι, είναι τυρανόσαυρος. Θα μας πιει το αίμα, θα πει ριμουλγκό με αίμα θέλει αυτό. Φύγε κακό κουνούπι, φύγε να χαθείς ρημαδιασμένο. Τι είναι το καλοκαίρι τώρα, κατάλαβες?
11: Έπιασε.
10: Τώρα τελειώσαμε. Ένα φιδάκι, ρε παιδιά, παραγωγή του ρυθμού, ένα φιδάκι. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
11: Στέλλα.
10: Γιατί όλα με μια μελαγχολία μου τα λες? Είναι Φιλαδέλφια. Στέλλα. Και σιγά σιγά πάρει την καθίστηση. Λίγο θα μου τα πεις από το μνήμα. Λίγο πιο χαρά. Κέφι θέλω.
11: Εντάξει.
10: Για πάμε από την αρχή.
11: Γυρίζω από τη δουλειά. Γι' αυτό.
10: Ναι, αλλά επειδή γυρίζεις πρέπει να είσαι χαρούμενη.
11: Σωστά.
10: Πας τώρα σπίτι για ξύσιμο. Πάμε άλλη μια. Πώς σε λένε λοιπόν?
11: Στέλλα.
10: Τόση χαρά μας παρέσυρες τώρα, Στέλλα μου. Και με τι ασχολείσαι?
11: Είμαι κοινωνική λειτουργός.
10: Δηλαδή?
11: Δουλεύω σε σχολεία. Έτσι βοηθάω τα παιδιά, τους γονείς.
10: Και ποιος χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, τα παιδιά ή οι γονείς?
11: Εμείς.
10: Εσείς. Έγινε. Αυτή είναι η σωστή εξήγηση, να πούμε. Είσαι έτοιμη να παίξουμε, Στέλλα? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Θα βοηθήσω, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλούτσικα.
11: Ωραία.
10: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
12: Για πότε
6: πότε μαθεύτηκε, από παντού παίρνουν γιαθιές.
12: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε πρόταση γάμου?
6: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
10: Είναι δηλαδή θέμα χρόνου. Να δώσω δύο επιλογές.
11: Ναι.
10: Βεβαίως τον κουμπάρο εγώ τον έκλεισα ή βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγυλα? Το παρήγγυλα.
11: Λοιπόν, έτσι όπως το ακούω.
10: Ναι, για άκουμε καλά.
11: Και μιλώντας για την Κορίνα, θα πω τον κουμπάρο εγώ τον έκλεισα.
10: Τόση ανάλυση για να μου πεις αυτό τώρα, θέλεις εσύ?
11: Τον ηθικό.
10: Μα φίλοι, με τρελαίνεις. Με τρελαίνεις τώρα. Και θα μου λένε μετά δεν είσαι αμερόληπτος και εκεί θα μου βάλουν και χέρι. Και όχι αυτοί που θέλω για να χαρώ κιόλας. Οι διευθυντάδες. Τι να σε κάνω. Δεν θέλω να χάνει κανένας για να έχουμε ακραματικότητες. Παλεύω με ό,τι μέσο έχω. Κέρδισες ωστόσο, φίλοι μου.
11: Ωραία, ευχαριστώ.
10: Έχω σημειώσει τα στοιχεία σου. Θα σου στείλουν μήνυμα για τις λεπτομέρειες και τα υπόλοιπα. Και πολλά πολλά φυλάκια.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Γεια σου, Στελίτσα μου. Και φύγαμε εμείς για την απόλυτη αναβίση και εξαίρεση.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, κι από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Παρακαλώ, Ηλία. Ναι.
1: Φοβάμαι τη ζωή. Mm-hmm. Και πίστεψε με τα χοβερή.
0: Με ποιον?
1: Με τον εαυτό.
0: Με τρελαίνεις. Ηλίας Βρετός, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα. Γιάννης Κατινάκης, το φιλαράκι σου, ως φίλος, σύντροφος και συνοδοιπόρος για να περάσουμε ένα εξαιρετικό μεσημέρι Τρίτης. Επαναλαμβάνω το Viber μας γιατί θέλω πολλά μηνυματάκια. Ωστόσο, τα φιλιά μου στην Άννα που μου έχει στείλει. 6937-949-949. Και εγώ σε ενημερώνω όσο φίλο για τα καλύτερα, γιατί 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το ΟΠΑ Festival. Λοιπόν, Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα από η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Στη σκηνή λοιπόν του ΟΠΑ Festival, Powered by Day, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Όρτα Ρότα, βεβαίως τα λέω τα αγγλικά συγκλονιστικά, έτσι, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και εγώ περνάω σε διαλυματάκι έτσι για να σου λείψω λίγο και να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
4: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
14: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
15: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
16: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
0: παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
16: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
17: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
16: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.

καλώς ήρθατε. Καλή Τρίτη σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εγκλέζω στο ραντεβού μου. Μείνετε κοντά μου. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τι έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα είναι ένα πανέμορφο 2ωρο γεμάτο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ σας.

0: μαντεύτες εσύ.
1: Θα είμαι γρήγορος και ουσιαστικός. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι σημερινές ενότητες της εκπομπής έχουν ως εξής. Ενότητα throwback, σημαντικό γεγονός της ημέρας. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους, θα τις θυμηθούμε και αυτές. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις, too cold to be hot με κρύα ανεκδοτάρα. Ενότητάρα είναι αυτή αγαπημένη. Όταν έχω μεγάλα κέφια, λέω και δεύτερο κακό ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών. Και εννοείται όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
15: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
14: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
15: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
14: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
15: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261 0 24 463.
14: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
16: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
17: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Soap. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε.
18: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
19: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
19: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
19: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
19: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
19: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
24: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά. Αδιαπραγμάτευτο αυτό είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: φτάσει στον...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback και παίρνω βαθιά ανάσα και σας λέω ότι έχουμε μία ονομαστική, χωρία πολλά Ειρήνη, και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά επαιτίους. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα, εννιά επαιτίους έχετε το Θεό σας. Και μη μου πείτε αυτές ήταν, εννιά είναι πολλές. Βάλτε πέντε. Λοιπόν, Αφρικανική ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Διεθνή ημέρα Μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα Άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών και Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης. Και μία Παγκόσμια ημέρα από μένα, σταματήστε αυτό με τις Παγκόσμιες Μέρες, έχετε κουράσει. Ευχαριστώ. Τώρα, σαν σήμερα, ένα θα πω και τελείωσα. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια, μαντέψτε και πού, στις γυναίκες. Το ζήσαμε και αυτό ιστορικά. Εντάξει.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
1: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24-463.
0: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε?
3: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά.
3: Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά, τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
7: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
6: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
7: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
6: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
7: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
6: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
8: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού.
12: μεταβολισμού. Και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Jack Norris δεν κάνει λάθη. Η πραγματικότητα όμως κάνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και τα γκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
7: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
2: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
3: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
3: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
3: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
3: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
7: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
8: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
21: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
22: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
23: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
24: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
23: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
24: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
23: Ναι, ο καλός μου.
25: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
26: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
27: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
28: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
29: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
28: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
29: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
28: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
29: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
28: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό, φωτιές θερίζω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλειμής στην παρέα σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Παιδιά, εντάξει, αρχή εβδομάδας ακόμα, αλλά το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μαζί με την καλύτερη μουσική της πόλης, τα πιο viral θέματα και τα trending sounds που δεν πρέπει να χάσεις. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με ανθρώπους που αγαπάμε και επιστρέφω.

Δέσποινα Βανδύ, κυρίες και κύριοι, έχω πολύ καιρό να τη μελετήσω. Εδώ πέρα όμως είμαι να το κάνω και αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Λοιπόν, συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της. Ό,τι μέλλον και να έχει, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη τώρα σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα. Αναμένουμε και τραγούδι, ελπίζω. Εγώ είμαι και βανδικιά και βυσικιά, παιδιά, να το πω σε αυτό το σημείο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, αναμένω τα πάντα. Θέλουμε μουσική, θέλουμε πράγματα. Το καλοκαιράκι έρχεται, θέλουμε έτσι χιτάκια καλοκαιρινά. Θέλουμε και την καψούρα μας όμως. Εσείς περιμένετε τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ολόκληρη συζήτηση γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την αναβίση. Και παιδιά, τελικά ο Νικόλας Ραπτάκης βγήκε και έλυσε όλο το μυστήριο. Βάιραλ έχουν γίνει δηλώσει του που είπε, παιδιά, το αυτονόητο. Το ότι με την αναβίση έχουμε τέλειες σχέσεις. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Ήμασταν 100.000 χρόνια μαζί. Οπότε μια απόφαση από κοινού να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, παιδιά. Και το αφήνουμε εκεί. Ο Νικόλας Ραπτάκης λοιπόν είναι και ένα από τα άτομα που έχουμε έτσι συνυφασμένα με τη Eurovision αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μιας και άνοιξα συζήτηση Eurovision, περιμένω να μου πείτε ποιο τραγούδι περιμένετε εσείς έτσι λίγο πιο έντονα στο διαγωνισμό φέτος. Και επίσης ποιο τραγούδι μέχρι τώρα έχετε ξεχωρίσει από την ελληνική συμμετοχή αλλά και την κυπριακή.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
5: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@χρυσοστάχη.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 020 005.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 2261 026 574.
13: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
13: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
16: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
17: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
19: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 610 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι εδώ πέρα λοιπόν και κάνω scrolling στα social media και φυσικά τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω παιδιά Πον και Ζεμπέκικο. Ένα τραγούδι το οποίο τρεντάρει πάρα πολύ στα social και ταυτόχρονα τρεντάρει και το Μάτρο Πρεμιέρ, συγγνώμη, με τον Απόν, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, που 50 τυχεροί με το Plus One τους φυσικά θα ακούσουν πρώτο το νέο άλμπουμ του Απόν. Ηχογένεια είναι ο τίτλος. Και πιστέψτε με, έχω να σας πω πολλά γι' αυτό, γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Το αφήνω εκεί πέρα λοιπόν και επιστρέπουμε σε ελάχιστα λεπτά.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, εδώ πέρα βλέπω ότι μου στέλνετε ότι ανυπομονείτε για Πον. Παιδιά, και εγώ ανυπομονώ να ακούσω νέο άλμπουμ από Πον. Νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show, στα viral θέματα και όχι μόνο. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω, παιδιά, ένα πράγμα. Έχουμε Throwback Thursday την Πεμπτούλα. Σας θέλω δυνατούς, όχι αστεία παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και εδώ πέρα είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε παιδιά λίγο ακόμα χρόνο μαζί, συγκεκριμένα μία ώρα. Εμένα μου φαίνεται λίγο, να ξέρετε, κάθε φορά. Εσάς μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Λίγο όμως είναι, αν σκεφτούμε το ότι μέσα στην καθημερινότητα θέλουμε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και εμένα η δουλειά μου είναι κάτι που αγαπώ. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτές τις μέρες το ότι αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε. Εδώ πέρα, έτσι να ανοίξουμε και ένα διάβολο συζήτηση στο Be Viral Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
9: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
0: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Βάιλαντ είναι το Βαρελά Σοπ. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Βάιλαντ και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
12: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22 611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
13: Πάρτι.
14: Εκδήλωση.
13: Θεατρική παράσταση.
14: Live μουσική βραδιά.
13: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
13: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
13: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261087 492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΜΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματική.

0: εξωτικών καλλιτικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
2: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
2: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
3: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
2: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
4: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
8: Ωραίο, ε.
7: Χάλασε το δικό μου.
8: Και...
7: πήρες άλλο τόσο απλά.
8: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
7: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
9: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
15: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
16: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω τι μια Αθήνα κλείνει. Είστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ ωραία trending news. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολύ ζουμί σήμερα.

τηλεοπτικό μέλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το trending αυτών των ημερών. Και φυσικά το τι θα συμβεί στις ελληνικές πίστες την επόμενη σεζόν. Νίκος Οικονομόπουλος φαίνεται το ότι πάει προς τον Όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη, σύμφωνα με πληροφορίες. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό το νέο μαγαζί που φημολογείται το ότι θα στηθεί για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ότι φαίνεται πως ανυπομονούμε να βγούμε έξω. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και κυρίως στις συναυλίες που έρχονται φέτος το καλοκαίρι. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ποια συναυλία ανυπομονείτε έτσι να ζήσετε φέτος και θα σας πω κι εγώ σε ελάχιστα λεπτά τι τρεντάρει περισσότερο και δεν υπάρχουν εισιτήρια.

Θέλετε συναυλίες που τρεντάρουν αυτό το διάστημα? Εδώ σας έχω, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στη βαρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δεν έχουμε σχολιάσει, παιδιά, ότι ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει συναυλιάρα 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάποιοι αυτό να μην το περιμένανε, αλλά παιδιά, αν ξέρεις Αντώνη Ρέμο, ξέρεις ότι αυτό έχει συμβεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έχει συμβεί γιατί ο Αντώνης Ρέμος έχει ξεκινήσει, παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το ταλέντο, συνεργασίες, φωτιά. Με Άννα Βασιλείου, με Δέσποινα Βανδύ, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τότε, όπως είχε πει η Δέσποινα σε συνέντευξή της, απλά κάναν φωνητικά και πλέον είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Τέλειο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί έτσι για μισή ωρίτσα ακόμα. Σας είπα ότι σε λίγο θα μαζέψουμε τις συναυλίες που ξεχώρισα. Και νομίζω ότι περιμένετε και εσείς πώς και πώς. Μία από αυτές είναι σίγουρα του Αντώνη Ρέμο. Καλλιτέχνες από Ελλάδα και από εξωτερικό. Κρατήστε αυτό.

0: viral.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
6: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
18: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
18: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
18: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
18: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
18: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
18: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
0: Πίτσα Ελδόνα.
18: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
0: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
18: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
20: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
20: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
21: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
20: brow lamination και lash lift,
21: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
20: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
21: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
20: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, η παρέα μαζεύτηκε σιγά σιγά, είμαστε έτοιμοι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάντα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο για δύο ακόμα ώρες που θα έχουν τραγούδια, επιτυχίες, ειδήσεις, κινηματογραφικές προτάσεις, ό,τι μας κάνει να περνάμε καλά. Σίγουρα, πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία. Πάμε. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί περιμένω τις μουσικές προτάσεις σας, ειδήσεις από την περιοχή σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή τη συχνότητα και με αυτή την εκπομπή συγκεκριμένα. Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, λοιπόν. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και μην μου ξεχνάτε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει

να με κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως

Δεν μου φεύγετε, γιατί θα επιστρέψω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη Σιγκαπούρη. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου

0: το καλύτερο. Η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
13: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
15: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
14: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
15: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
14: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
15: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
14: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261 087 492.
15: Μέλι,
16: Η ζωή θέλει τη γλύκα της. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσο σ' αγαπάς.
17: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
16: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
17: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
16: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
17: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
16: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να σας πω ότι οι κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε ένα 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος κινδυνεύει, προσέξτε, με ποινή φυλάκισης επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών. Εκεί στη Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανονισμοί, πάρα πολύ αυστηροί οι νόμοι. Σε τέτοιο επίπεδο, όπως ακριβώς αυτό που σας ακούω, ο Didier Gaspar Owen Maximilian βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου, την ώρα που το έκανε αυτό που σας είπα. Μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε κίνδυνο να προκληθεί ταραπορία στο κοινό. Ο νεαρός άντρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει λοιπόν με επιβολή φυλάκισης έως και 3 μηνών, αλλά και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε μια χώρα που δεν χαρίζει και πολλά.

πάμε μία βόλτα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί, αγαπημένη πόλη. Να σας πω λοιπόν ότι για άλλη μια φορά έρχεται στο επίκεντρο το μετρό. Όχι για κακό, όχι. Γιατί γενικώς έχουμε πει για βλάβες, για διακοπές. Δηλαδή από τον καιρό που άνοιξε το μετρό έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Για 15 μέρες, να σας πω, θα κλείσει στα τέλη Μαΐου το μετρό Θεσσαλονίκης πάντα, λόγω των έργων επέκτασης που πραγματοποιούνται προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Μεγαλώνει λοιπόν και στη Βόρεια Ελλάδα το μετρό, και αυτό αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ καλό. Με λίγη ταλαιπωρία βέβαια.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελδόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
11: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610 26574.
13: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
13: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
13: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
20: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
21: Τι?
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, να σας το πω και αυτό που διαβάζω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυξάνεται, λέει εδώ, σε 251 ο αριθμός των απάτητων παραλίων που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακαιρεότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Με την απόφαση αυτή, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν στόχο την αποτελεσματική προστασία των παραλίων που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που τις βρίσκουμε σε αυτές τις παραλίες. Ας σεβαστούμε αυτή την ιστορία, ας σεβαστούμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τις παραλίες μας.

Πάμε μια βόλτα στην Κο. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί, αγαπημένο νησί, έχω κάνει φαντάρο στην Κο, να ξέρετε. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Στην εξιχνίαση υπόθεση λοιπόν απάτη που είχε σημειωθεί στο νησί, προχώρησαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στην Κο. Με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 25 και 29 ετών. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενη τον λογιστή, και με αυτόν τον τρόπο την έπεισαν να παραδώσει τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Έχει παραγίνει το κακό αυτό με τις απάτες. Και ξέρετε και κάτι πλέον, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα λένε οι ειδήσεις, τα λέμε όλοι. Δηλαδή, το μυαλό σας, στα πράγματά σας, στο τι σας λέει, την προσοχή σας, οποιοδήποτε, δεξιά, αριστερά, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Τσεκάρουμε, διπλοτσεκάρουμε, τριπλοτσεκάρουμε. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
1: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
2: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
1: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
2: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
1: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
3: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
4: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
9: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
10: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
13: μαθησιακές δυσκολίες
14: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
13: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
14: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
15: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
16: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
18: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
17: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
18: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
17: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
18: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
17: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
18: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Οικογενειακή η πρότασή μας σήμερα. Θα δούμε τρίχες κατσαρές. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν θα δούμε τρίχες κατσαρές από ταινία. Το σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή στο νησί των τρολ και να δραπετεύσει στον κόσμο των ανθρώπων προκειμένου να ζήσει μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Μια γλυκιά περιπέτεια λοιπόν από τη Δανία που συνδυάζει κινούμενο σχέδιο και ηθοποιούς κανονικά. Το Τρίχες Κατσαρές είναι μια πολύ ωραία οικογενειακή κινηματογραφική πρόταση για απόψε. Να κλαις αυτούς που δεν...

Λίγο πριν το τέλος να κάνω εγώ την υπενθύμηση ότι σας περιμένω και τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας, τις μουσικές και ό,τι θέλετε εσείς στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Προσωπικό μήνυμα μου στέλνετε, γράφετε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. Μην μου ξεχνάτε να κάνετε follow και το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και για το ότι είστε κάθε φορά εδώ και αυτή τη σεζόν. Συνεχίστε να το κάνετε, αυτή η παρέα έχει πολύ θετική ενέργεια, πολλές επιτυχίες και νομίζω πως είναι ωραίο να τα λέμε ραδιοφωνικά. Θα σας περιμένω και στο επόμενο μας ραντεβού. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
8: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
11: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
12: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
13: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
13: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
12: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
13: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
12: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
14: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
15: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
21: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
22: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
23: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
22: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
24: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
4: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου, εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.

0: επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
5: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
4: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
5: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
7: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
8: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
9: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
10: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
9: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
10: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
10: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24463.
9: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: σας πω και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε, ξέρετε, τα μαγικά κουμπιά που έχετε στα ραδιοφωνά σας και είναι μαγικά γιατί γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Χαιρετίσματα να στείλω στον Παναγιώτη που είναι τώρα στο ταξί και ακούει με όλους εκεί μέσα. Μπράβο, παιδιά, έτσι έχετε πολύ καλό γούστο. Στη Γεωργία και στη Μαρία φυσικά. Και τώρα σας αφήνω στα καλύτερα χέρια γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα Non-Stop Mix του είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη, ξέρετε, παίρνω σκυτάλι από το Θοδωρή. Μαζί θα τα ξαναπούμε, είπαμε, αύριο και μέχρι τότε, τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
7: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
8: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
8: Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24-463.
7: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
9: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν αξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
10: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
11: Πάρτι.
12: Εκδήλωση.
11: Θεατρική παράσταση.
12: Live μουσική βραδιά.
11: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
12: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
13: Sonus Events.
12: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
11: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
12: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
11: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
12: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
12: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
11: Καλά.
13: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά! Δηλαδή τι έκανες?
13: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
13: Ναι, ο καλός μου.
15: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
16: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

όλους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνει.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
2: Με 10 το βράδυ στο Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.